0: Δυνάμωσε σε την ένταση.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

σε αυτό το ραδιόφωνο. Η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1. Best 103,1. Μόνο.

πάλι το κορμί σου για να κρατήσω το σχήμα σου. Μίλα μου να ακούσω

Best 103,1 μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
1: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
1: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
1: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
1: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials, Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Η μουσική του σήμερα.

0: 92,1.
1: Πεθαίνω με ένα μονάχα σου βλέμμα. Σαν κούκλα ζωγραφιά είσαι σαν ψέμα. Θέλω να σε δω.
0: Δυνάμωσε την ένταση.

σε αυτό το ραδιόφωνο. Η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1. Best 103,1. Μόνο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 103,1.
1: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241 047 323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
3: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Center. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοίαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-003-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
4: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 2241-056-360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
5: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy. Live your fantasy.
6: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
7: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-022-378.
8: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο, ιδέα. Μου καρφώδη.
0: σπίτι και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Η μουσική του σήμερα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 103,1.
1: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
2: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
3: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
2: Εκεί είναι ο Σαράντης.
3: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονοτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
3: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
0: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
3: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
0: Τηλέφωνο 22410-92-790.
3: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
4: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
5: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
4: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
5: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
4: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
1: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
4: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
6: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή άβρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
7: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα.

0: Εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
1: Τηλέφωνα 6949 224034 Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241002077 5 Meals.
2: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
3: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
2: Η ίδια.
3: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
4: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
5: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
4: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
5: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
4: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241090525.
5: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
4: Μπορείς να αντισταθείς.
6: Lasciatemi cantare.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: ήταν όλα ψεύτικα. Best 103,1.
1: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι. Στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
2: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
1: Σουλάτσο Κουί. Το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί. Καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
3: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
4: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
3: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
5: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
6: Ουφ, πάλι έτρεχα τα ξημερώματα. Τη μία για άφιξη, την άλλη γιατί ο πελάτης έχασε το κλειδί. Δεν αντέχω άλλο.
7: Ακόμη τρέχεις. Εγώ στα ενοικιαζόμενα ησύχασα με τη βοήθεια της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις.
6: Έξυπνες κλειδαριές, είναι πολύπλοκες.
7: Καθόλου. Και δουλεύουν με πολλούς τρόπους. Κάρτα, πιν, δακτυλικό αποτύπωμα, εφαρμογή, στέλνεις τον κωδικό στον πελάτη από το κινητό σου και αυτός κάνει αυτόματο check-in 24 ώρες το 24ωρο.
6: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Γλιτώνω και τη νυχτερινή βάρδια. Ακόμα και στις κλειδαριές των κοινόχρηστων χωρών.
7: Εννοείται. Και μάλιστα όλα ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω κινητού. Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074.
6: Και online στο balispavlastore.com.
8: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
9: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάμια

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
3: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
6: Δηλαδή?
5: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
6: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
7: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
8: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
7: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
8: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
7: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
9: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
10: Best 103,1.
11: Θα κάνει τη ρύθμιση του Ιωκέντια Ραδιοσκηνοθεσία. Θα τα ξαναπούμε πρώτα αυτό αύριο 6 ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε του άλλου να ανησυχούν. Καλημέρα!
12: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
13: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τετάρτη 20 Μαΐου και είμαστε 6 λεπτά μετά τις 9. Αναστάτωση προκλήθηκε σε πολλές περιοχές της Αττικής. Εχθές λίγο πριν το μεσημέρι, όταν μία έντονη και ανησυχητική οσμή αερίου έγινε αισθητή, κινητοποιώντας τις αρχές. Οι έρευνες των αρμόδιων φορέων απέκλεισαν το ενδεχόμενο βλάβη στο σύστημα παροχής ενέργειας. Λιμενικό και πυροσβεστική αναζητούν την απάντηση στον Σαρωνικό, ελέγχοντας πλοία που μεταφέρουν αέριο. Την παραπομπή σε δίκη των 4 αστυνομικών που είχαν βάρδια στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, εισηγείται η αρμόδια εισαγγελέας. Οι 4 αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Ο ΠΟΗ κήρυξε διεθνή συναγερμό μετά την έξαρση ενός σπάνιου στελέχους του ιού Έμπολα στο Κονγκό, το οποίο μετρά ήδη 131 νεκρούς. Στην Ελλάδα, ο ΕΟΔΗ παραμένει σε ετοιμότητα, εναρμονισμένος με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, με τον πρόεδρό του να ξεκαθαρίζει ότι ο κίνδυνος για τη χώρα μας είναι εξαιρετικά χαμηλός. Επιστρέφει η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 30 Μαΐου με τη συμμετοχή περισσότερων από 140 μικρών βιβλιοπωλείων. Αστρολογικά, σημαντική πρόοδο μπορεί να επιτύχουν σήμερα οι υδροχόοι σε θέματα εργασίας αλλά και φυσικής κατάστασης. Ο καιρός σήμερα.
14: Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από νωρίς το μεσημέρι έως και το απόγευμα θα αυξηθούν, ενώ θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
15: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
16: Μήπως λεφτά.
15: Τα λες και λεφτά.
16: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
15: Τι σου λέω τόση ώρα.
0: από την τσέπη μου.
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
17: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
18: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
19: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
20: Για σκέψου.
19: Mastercard Day.
20: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
19: Ναι.
20: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
19: Happy Mastercard Day!
21: Βρε αγάπη μου! Τόσο ωραία μέρα έχει.
22: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
23: Πάλι hot dog.
24: Φάγαμε και χθες.
22: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
25: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
26: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Και εκεί.
28: Και εκεί.
29: Και εκεί.
30: Σωστά. We have an idea.
27: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
31: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
32: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Σήμερα γιορτάζουμε εμείς εδώ στο Μαρία το 104,6. Είναι 20 Μαΐου και θα έπρεπε να είναι εθνική γιορτή, να είναι αργία, να είναι κλειστά όλα, διότι είναι γιορτή, είναι γενέθλιο. Και είναι εδώ πέρα η δική μας, η κατά δική μας η PPO, η Τσαουσέλου, η Όλγα δηλαδή, η οποία έχει τα γενέθλιά της, υπέρ Γαλαξία και η Χολύπτη Γιώργο.
1: Ναι, ναι, γιορτάζει τρίτη ηλικία.
0: Δεν θα... Γιώργο, θέλω να ηρεμήσεις και θέλω να σταματήσεις. Η PPO κλείνει τα 25,
1: ναι, ναι,
0: και μην μιλάς.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θα έπρεπε να είναι εθνική γιορτή και να
1: θα έπρεπε. Ναι,
0: ωραία. Γιατί λοιπόν δεν είναι?
1: Έλαντε.
0: Έλαντε. 20 Μαΐου, παιδιά, είναι στις 21 Μαΐου, δεν είναι. Λακής, λέω. Υποτίθεται το καλο... Όχι. Η άνοιξη. Τέλος πάντων. Τίποτα δεν είναι 21 Μαΐου. Σε σχέση με το ηλιοστάσιο και όλα αυτά.
1: Το ηλιοστάσιο.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πλακίες λέω.
1: 21, νομίζω αύριο είναι. Γιορτάζει Κωνσταντίνα Κωνσταντίνος.
0: Άλλο αυτό. Κωνσταντίνος και Ελένη είναι αύριο. Αλλά σε σχέση με το καλοκαίρι και τις ώρες και
1: αυτά. Είναι Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού επίσης αύριο.
0: Ορίστε.
1: Αυτό είναι.
0: Παραμονές λοιπόν της Παγκόσμιας Ημέρας Πολιτισμού. Έχουμε εδώ πέρα γενέθλια. Χρόνια πολλά λοιπόν στη δική μας, την Όλγα, την Τσαουσέλη. Στη δική μας Καριάτιδα, στο δικό μας πολιτισμό. Διότι φέρνει πολιτισμό μέσα στο στούντιο του Μαρέντιο 104,6 η Όλγα η Τσαουσέλου. 21 Μαρτίου, λέει η Άννα. Α, αυτό που λέω εγώ είναι 21 Μαρτίου. Λοιπόν, ωραία, ευχαριστούμε, Άννα. Ακούστε να δείτε. Σήμερα θα είμαστε μαζί δύο ώρες όπως είμαστε πάντα. Τώρα δεν πάμε Δημητρίου στο μικρόφωνο, έτσι κι αλλιώς. Είχαμε αφήσει στη μέση χθες ένα θέμα. Ένα θέμα. Έστειλε μια ακροάτρια ένα μήνυμα για να συζητήσουμε λίγο σε σχέση με το αν είναι σωστό και αν πρέπει τελικά μια φίλη να πάει και να πιάνει την κολλητή της ή το σύντροφο της κολλητής της για οτιδήποτε βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι, να πει τη γνώμη της.
1: Ναι.
0: Και γενικότερα να πει, παιδιά, αυτό δεν μου φαίνεται σωστό. Ή να πει στην κολλητή της, ξέρεις κάτι, ο τύπος δεν είναι το αρκετό. Ξέρεις, να βλέπεις, να λες αυτά που βλέπεις, τα περίεργα που καμιά φορά όσοι είμαστε σε σχέση δεν τα βλέπουμε. Γιατί δεν τα καταλαβαίνουμε ή δεν θέλουμε να τα δούμε. Το πιο πιθανό.
1: Υπάρχει μια τύφλωση.
0: Υπάρχει μια εθελοτύφλωση όμως, εθελοτυφλία.
1: Σωστά.
0: Κατάλαβες. Οπότε πρέπει να παίρνουμε θέση και να λέμε τη γνώμη μας ή δεν πρέπει ως κολλητή να μιλάμε. Ωραίο θέμα είναι αυτό για κουβέντα. Mm-hmm. Έχουμε πράγματα να πούμε. Υπάρχει ψωμάκι εδώ. 698, 104, 104 και 6 λοιπόν τα μηνύματά σας. Αν θέλετε σήμερα να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Οι κολλητοί πρέπει να παίρνουν θέση στη σχέση της κολλητής ή καλύτερα όχι. Στείλτε μας τις εμπειρίες σας και τις γνώμες σας. Εμείς θα ξεκινήσουμε μουσικά για να σας εμπνεύσουμε, να σας θυμίσουμε παλιότερες ίσως έτσι αναμνήσεις σε σχέση με αυτό το θέμα, για να έρθετε εδώ και να μας τις μεταφέρετε. Για πες, Γιώργο.
1: Μια Αρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου.
0: Εξηγήστε μου είναι ακριβώς ο τίτλος που θέλουμε αυτή τη στιγμή. Εξηγήστε μου αν πρέπει να ανακατευόμαστε.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Είμαστε λοιπόν MyRadio 104,6 και κάνουμε μια μικρή συζήτηση σήμερα για το αν θα πρέπει οι φίλοι να λένε τη γνώμη τους όταν βλέπουν κακώς κείμενα στη σχέση του κολλητού της κολλητής.
1: Για πες.
0: Τι πιστεύεις, Γιώργο? Κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανόνας. Δηλαδή δεν είναι ότι πρέπει να παίρνεις ή δεν πρέπει να παίρνεις. Είναι κάποιοι άνθρωποι που το σηκώνουν,
1: ναι,
0: δηλαδή μπορούν να ακούσουν και να κάτσεις και να τους μιλήσεις. Και είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν, ρε παιδί μου, δυσκολεύονται πάρα πολύ να τους πεις την αλήθεια.
1: Ίσχυε αυτό. Συνήθως σημαίνει το δεύτερο.
0: Συνήθως,
1: ναι,
0: αλήθεια είναι αυτό. Συνήθως συμβαίνει το δεύτερο. Δηλαδή, ένας κολλητός ή μια κολλητή, ας το πάμε μια κολλητή, μια κολλητή που έχει μια σχέση, γιατί αυτό μας έστειλε η ακροάτρια χθες για τη φίλη της, την κολλητή της, που έχει μια σχέση με έναν τοξικό νάρκισο. Και αυτή από την πλευρά της κάποια στιγμή είπε τη γνώμη της για κάτι. Και ο τοξικός νάρκισος παρεξηγήθηκε. Και δεν της ξαναμίλησε. Και οπότε τώρα προσπαθεί να τον πλησιάσει, αλλά αυτός με τίποτα, παραμένει να είναι μακάκας, μας είπε. Και θέλει να του πούμε τι να κάνει για να μην δημιουργήσει πρόβλημα σε σχέση με την κολλητή της. Αυτό είναι το θέμα τώρα.
1: Ναι.
0: Αρχικά, αν ένας οποιοσδήποτε σύντροφος έρθει και δημιουργήσει πρόβλημα στη σχέση

0: σχέση με την κολλητή σου, η σχέση με την κολλητή σου είναι προβληματική. Να το πάρουμε από εκεί.
1: Ναι, μπορεί να μην ήταν ποτέ σχέση.
0: Ακριβώς. Δηλαδή κάποιο πρόβλημα υπάρχει ήδη στη σχέση με την κολλητή σου, αν δημιουργηθεί θέμα εξαιτίας αυτού που είπες για τον σύντροφο. Εφόσον όλα είναι καλά, έτσι, και έχετε μια καλή και υγιής φιλική σχέση, κατάλαβες. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει από πριν, που εσύ μάλλον δεν το έχεις καταλάβει. Και αυτή είναι η αφορμή και ο λόγος για να το δεις και να το καταλάβεις και να κόψεις ρόδα μυρωμένα, που λένε και στο χωριό μου. Γιατί το λέω αυτό, γιατί. Αν η κολλητή για οποιοδήποτε λόγο σε βάλει από κάτω από τον σύντροφο, με ποια έννοια, με το ότι θα σε βγάλει από τη ζωή της προκειμένου είτε να μείνει με τον σύντροφο, είτε να μην δει την αλήθεια, είτε. Πάει να πει ότι δεν ήταν ποτέ φίλη σου, αγάπη μου. Αλλά δεν λέω.
1: Ναι.
0: Θα καθόσουν ποτέ εσύ να τσακωθείς με τον κολλητό σου, να μην του ξαναμιλήσεις γιατί θα σου είπε κάτι, ας πούμε, αρνητικό για την κοπέλα σου. Και μπορεί πολύ να του έλεγες, παιδάκι μου, το και το, να τα πείτε, να παρεξηγηθείτε και λιγάκι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξαναμιλήσετε.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Σου γίνει κάτι πολύ χοντρό πια, αλλά όχι επειδή σου είπε, ρε εσύ, Γιώργο, δες λίγο αυτό.
1: Για να, ανάλογα κιόλας τι έχει κάνει ο άλλος. Δηλαδή, αυτός που θα πας να πεις, ρε εσύ, πρόσχε αυτόν, ανάλογα τι έχει κάνει και εκείνος. Δηλαδή, και πώς θα το πάρει ο άλλος, αν θα το πιστέψει ή όχι. Αλλά τώρα να γίνει κάτι πολύ χοντρό, άμα είστε κολλητοί χρόνια, είναι πολύ δύσκολο.
0: Θεωρούμε απριόριο ότι μιλάμε για κολλητούς φίλους, που σημαίνει ότι υπάρχει μια στοιχειώδης εμπιστοσύνη.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή δεν πιστεύεις ότι ο κολλητός ο φίλος θα έρθει να σου πει ένα ψέμα για κάποιο λόγο άλλο.
1: Ναι.
0: Ή ότι θα έρθει να σου πει κάτι προκειμένου να σου κάνει κακό. Θα έρθει να σου πει κάτι που έμαθε, κάτι που του είπανε, κάτι που είδε. Κάτι που ξέρει ο ίδιος και θα έρθει να σου το πει. Αυτό από μόνο του πρέπει να το έχουμε σαν δεδομένο ότι δεν το λέει για κακό.
1: Και συνήθως, άμα στο γυρίσει ο άλλος σε ζήλια με τη μία, και καλά ότι ζηλεύεις και τέτοια, μην ασχοληθείς καν.
0: Θα γυρίσουμε μετά το break και θα πούμε και άλλα, γιατί εγώ έχω και προσωπική εμπειρία σε σχέση με αυτά. Και από τη μια πλευρά έχω μπερθεί και από την άλλη.
2: Best 103,1. Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Nosto Center. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοίαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτη, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Nosto Center και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-003-432. Nosto Center. Η λύση στα χέρια μας.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίμι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
4: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
5: Hey, Mister, πού πας?
6: Πάω στον Mister Mobile και τα κάνω όλα καινούρια.
2: Mister Mobile.
3: Σέρβις και αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, λάπτοπ, τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
6: Αναβαθμίσεις από έμπειρο προσωπικό με σύγχρονο software και hardware στις καλύτερες τιμές.
3: Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
6: Mr. Mobile. Αφάντου, Περνού 13.
3: Τηλέφωνο 2241 11 33 25.
6: Mr. Mobile. Και όλα γίνονται καινούρια.
7: Και μπας και καρ. Μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συνένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Best 103,1.
9: Έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
11: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
10: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
11: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
12: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
14: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
15: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
16: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
15: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
17: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
18: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. Η συζήτηση λίγο σήμερα κυμαίνεται γύρω από το θέμα «Μιλάμε στον κολλητό, στην κολλητή για τα κακοσκήμενα που βλέπουμε στη σχέση». Εμένα λοιπόν μου είχε τύχει καλά. Μου είχε τύχει να μου λένε οι κολλητοί μου ότι ξέρεις κάτι, αυτός εκείνο. Γιατί ήταν και οι επιλογές στο παρελθόν πάρα πολύ καλές και είχαμε και λόγο να συζητάμε. Κατάλαβες. Κάποιες, όχι όλες προφανώς.
1: Δεν κρίνουμε επιλογές.
0: Δεν κρίνουμε, αλλά απ' την άλλη έχω. Μου λέγανε οι φίλες μου, ξέρεις, ποτέ δεν σ' αρέσει να ακούς κάτι κακό.
1: Αλλά θα τύχει.
0: Θα τύχει και το πώς θα το διαχειριστείς έχει να κάνει με το κατά πόσο πραγματικά. Πώς θα το πω, κατά πόσο έχεις εμπιστοσύνη στην κολλητή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ότι αυτό που σου λέει το λέει με καλή πρόθεση. Mm-hmm. Μου έχει τύχει όμως και το ανάποδο. Να ξέρω πράγματα και να πάω να πω ότι ξέρεις κάτι, ξέρω αυτό ή μου είπαν αυτό. Όχι τίποτα ότι είναι και δεδομένο, αλλά μου είπαν αυτό. Δες το λίγο και να έχει σαν αποτέλεσμα το να κοπεί κάθε επικοινωνία με την κολλητή.
1: Ναι, για ένα έχει το νου σου, ρε παιδί μου.
0: Για ένα έχει το νου σου, ούτε καν για κάτι. Για ένα έχει το νου σου, ναι. Okay. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία. Άπαξ και συμβεί τελικά, καταλαβαίνεις ότι είναι ευκαιρία για να καταλάβεις ότι η κολλητή ήταν σκάρτ. Η κολλητή ήταν σκάρτ. Και ευτυχώς που ήρθε ο σκάρτος σύντροφος για να καταλάβεις εσύ ότι η κολλητή ήταν σκάρτη, καταλαβες. Οπότε σε κάθε περίπτωση εσύ αγάπη μου που μας έστειλες το μήνυμα εχθές και ελπίζω να ακούς τώρα, αν έχεις κάνει κάτι τέτοιο, γιατί έχεις ήδη μιλήσει εσύ από ό,τι καταλαβαίνω, έχεις πιάσει τον σύντροφο και του έχεις πει το και το και αυτός έχει παρεξηγηθεί και τώρα δεν θες να δημιουργηθεί πρόβλημα με την κολλητή. Αν δημιουργηθεί πρόβλημα με την κολλητή, υπάρχει θέμα σε σχέση με την κολλητή. Και είναι αυτό το πρωτεύον που πρέπει να ανησυχείς και όχι τι θα γίνει με τον σύντροφο και αν και τα λοιπά. Αυτό λίγο να δεις, εγώ θα έλεγα.
1: Ναι, σίγουρα, βασικά αυτό είναι.
0: Βασικά αυτό είναι το βασικότερο θέμα. Έτσι πιστεύω εγώ. Τώρα δεν ξέρουμε και λεπτομέρειες. Άμα θέλεις και ακούς ακόμα, θέλεις να μας στείλεις και περισσότερο, ευχαρίστως να τα συζητήσουμε. Προς το παρόν θα σε πάω στη μουσική. Και θα σου βάλω να ακούσεις.
1: Με εξόδεψες. Η Ιουλία Καλυμάνη.
0: Αυτή η Ιουλία Καλυμάνη ξέρει, ρε παιδί μου, τι πρέπει να πει. Ξέρει.

0: Θόδωρης Φέρης εδώ στο My Radio 104,6 για το κλείσιμο της πρώτης μας ώρας, που σημαίνει ότι η Κατερίνα Ιμπούκα είναι εδώ με την ατζέντα. Πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει για το τι μπορούμε να κάνουμε στην πόλη. Για να την ακούσουμε.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από το My Radio 104,6.
2: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Τετάρτη στα ημερολόγια. Σήμερα 20 και αύριο 21 Μαΐου έχουμε τις αλγερινές πολιτιστικές ημέρες στην πλατεία Κλαφθμόνος, η οποία μετατρέπεται σε ένα πολύχρωμο σταυροδρόμι πολιτισμού. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο, θα βρούμε εκεί αυθεντικές χειροτεχνίες, κοσμήματα, παραδοσιακές ενδυμασίες, αλλά και γεύσεις της αλγερινής κουζίνας. 22 Μαΐου ξεκινά και το By Hand Festival στην πλατεία Συντάγματος. Θα διαρκέσει έως 27 Μαΐου, πρόκειται για ένα πανελλήνιο φεστιβάλ χειροτεχνιών. Θα είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και μπορούμε να βρούμε εκεί επίσης κοσμήματα, κεραμικά, αξεσουάρ, διακοσμητικά και πολλά ακόμη χειροποίητα πράγματα. Σας πάω και στην Κυριακή 24 Μαΐου, όπου έχουμε το Street Outdoor στο πλαίσιο του This is Athens City Festival. Ένα απογευματινό open air party στο Πάρκο Ελευθερίας, με ελεύθερη είσοδο από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπί.
8: Best 103,1.
9: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
10: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
9: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
11: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
12: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
13: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
12: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
13: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
12: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
13: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
12: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
13: Μπύρα Μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
12: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
13: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
12: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
12: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Γιώργο, πού χάθηκες?
17: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
16: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
17: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
18: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
8: Best 103,1.
0: Πάτε λοιπόν στο Instagram. Κάντε like στο post αυτό. Θα μας δείτε όλους εμάς. Τις μάπες, την Ναταλία, εμένα, την Όλγα. Όλους μέχρι το βράδυ. Κάντε repost αυτό το post για να το δουν και άλλοι στην τελική και να μπουν στο διαγωνισμό επίσης. Και να ξέρετε ότι μέχρι τις 29/5 έχετε το χρόνο να τα κάνετε όλα αυτά, γιατί ο νικητής ή η νικήτρια θα ανακοινωθεί με επίσημο story στη σελίδα του My Radio. Οπότε οφείλετε και πρέπει να ακολουθήσετε και τη σελίδα αυτή, γιατί αλλιώς θα χάσετε το story και μπορεί να έχετε κερδίσει και να μην το μάθετε ποτέ. Άρα λοιπόν, μπείτε, δείτε, κάντε like, κάντε follow, κάντε όλα αυτά που κάνουμε σε όλα στους διαγωνισμούς και τα giveaways, ξέρετε πολύ καλά. Και μακάρι να είστε εσείς ο μεγάλος νικητής. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να οργανώσετε διακοπές για τον Αύγουστο, θα τα έχετε όλα κλεισμένα και πληρωμένα. Και φαντάζομαι ξέρετε τι σημαίνει 5 μέρες στη Σαντορίνη. Δεν είναι ένα φθηνό νησάκι Σαντορίνη, εντάξει, να το πούμε αυτό.
19: Ειδικά εκείνες τις μέρες.
0: Εκείνες τις μέρες, 10 μετά που στο ψηλοαπλησία στα όλα, δεν συζητάγεται εκτοπλοϊκά. Λοιπόν, οπότε μπείτε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω σε πρώτη φάση. Θα πούμε και άλλα πολλά. Κάθε μέρα θα μιλάμε για αυτό το διαγωνισμό για να μην τυχόν και τον χάσετε. Συνεχίζουμε μουσικά εμείς με.
19: Χρήστο Μάστορα.
0: Ένα Χρήστο Μάστορα και μία Μαργαρίτα. Εδώ φυσικά στο My Radio 104,6.

0: να ρωτήσω κάτι.
1: Για πες.
0: Τι φάση με αυτούς τους τους ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και ντύνονται με μάσκες και πηγαίνουν στον κτηνίατρο.
1: Τώρα ένα κακό αστείο από την Πορτογαλία είναι αυτό.
0: Είναι αστείο.
1: Πρέπει να είναι αστείο γιατί είναι μια σελίδα στο TikTok που το κάνει.
0: Είναι υπερβολή, ας πούμε.
1: Ουσιαστικά είναι μια ομάδα.
0: Ναι.
1: 10-15 άτομα.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι φορούν κάποιες μάσκες. Που είναι η αρκούδα, ξέρω εγώ, είτε λύκος, είτε σκύλος, είτε γάτα.
0: Ζωάκια, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Έχουν πάει σε διάφορα μέρη στην Πορτογαλία. Μπαίνουν μέσα στα μετρό, μπαίνουν μέσα στα τρένα. Γενικά πάνε σε ένα πάρκο, τους είχαν δει όλους μαζί.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι ότι απλά φοράνε τις μάσκες. Τρέχουν στα τέσσερα.
0: Στα τέσσερα, ναι, ναι, σαν ζώα. Ναι.
1: Και επειδή αυτοπροσδιορίζονται σαν ζώα.
0: Ναι, δηλαδή λένε είμαι λύκος, είμαι, ναι, αρκούδα.
1: Πάνε για εξετάσεις σε κτηνίατρους.
0: Αυτό όμως είναι πραγματικό γεγονός ή είναι μια υπερβολή σε κάτι?
1: Όχι, έχει συμβεί, αλλά φαντάζομαι έχει συμβεί στο χαβάλε. Δεν υπάρχει, όντως. Δεν το κάνουν επίτηδες. Είναι απλά ένα TikTok.
0: Πάντως, εγώ που το ψάξα λιγάκι, αυτό που λένε είναι ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που γενικά έτσι νιώθουν ότι, ότι έχουν πολύ μεγάλη σύνδεση με κάποια ζώα.
1: Ναι.
0: Στον τρόπο, δεν ξέρω. Στον τρόπο, δεν ξέρω. Στο, ενστικτοδός, δεν ξέρω. Στον τρόπο ζωής. Δεν ξέρω. Τα ζώα έχουν και ένα συγκεκριμένο μοτίβο ζωής και τα λοιπά. Μπορεί κάποιοι να συνδέονται πολύ με αυτό. Ας πούμε, με το λύκο που ζει μόνος του και είναι ο αρχηγός του κοπαδιού και δεν ξέρω, το λιοντάρι. Κατάλαβες. Μπορεί να είναι τέτοιοι άνθρωποι που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά και κάπως, ας πούμε, να συνδέονται πιο πολύ με κάποιο ζώο. Αλλά το να εντείνεσαι σαν ζώο και να πηγαίνει στον κτηνίατρο είναι λίγο άλλο θέμα.
1: Πάντως, ο κτηνιατρικός σύλλογος της Πορτογαλίας, ναι, όντως μίλησε για αυτό το θέμα,
0: ναι,
1: με καθόλου χιούμορ, πολύ επαγγελματικά, και είπε ότι δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν μπορεί να.
1: Δεν μπορούν.
0: Κουράρουν ανθρώπους.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν γίνεται αυτό.
0: Τι να πω, ρε παιδιά, εδώ πέρα δεν ξέρουμε δηλαδή πραγματικά.
1: Δηλαδή, σκέψου, έχει πάει στον κτηνίατρο με την Τζίτζι και σκάει ένα άνθρωπο που έχει έναν άνθρωπο.
0: Ρε φίλε, όχι, είναι κάπως περίεργο. Το πιο περίεργο είναι να σκάσω με την Τζίτζι και να πω γεια σας, ήρθα για εξέταση.
1: Ναι.
0: Εγώ.
1: Και να σε κρατάει η Τζίτζι.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν,
1: όχι,
0: αυτά, ναι, ναι, όλα αυτά δεν ξέρω τι γίνονται. Νομίζω ότι είναι και λίγο μια δόση υπερβολή στο TikTok, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Break.
1: Break.
0: Break. Break. Ναι. Περισσότεροι

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το...
7: Best 103,1.
8: Έχετε επιχείρηση στον κλάδο της φιλοξενίας?
9: Αναβαθμίστε το ξενοδοχείο ή το κατάλημά σας με την εγγύηση της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Πείτε αντίο στα κλειδιά και τις χρονοβόρες διαδικασίες.
8: Έξυπνες ηλεκτρονικές κλειδαριές με κομψό design και μεγάλη αντοχή. Διαχειριστείτε τα πάντα απομακρυσμένα, ακόμα και από το κινητό. Ψηφιακό πάνελ με αριθμό δωματίων και ενδείξεις πελατών.
9: Λύση για check-in 24 ώρες το 24ωρο χωρίς την ανάγκη υποδοχής.
8: Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074
10: και online στο balispavlastore.com.
11: Shine bright like a diamond.
12: Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής.
11: Shine bright like a diamond.
12: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
13: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
14: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
15: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
14: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
15: Το Γιώργο τον βλέπετε?
14: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
15: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
14: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
15: Είστε σίγουρα medium?
16: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
17: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
7: Best 103,1.
18: Τεστιο, δεν έχω πάει στο τελεφερίκ, δηλαδή είναι πράγματα που σίγουρα δεν θα τα έχετε κάνει, οπότε μπείτε στο Instagram. Τε, συνεχίζουμε εμείς μουσικά με κάτι ακόμα, όπως...
19: 30-40 μέλισσες.
18: Μέλισσες λοιπόν, 30-40 εδώ στο Μαρέντο 104,6, 6-9-8-104-104 και έξω αριθμό στο Viber για τα μηνύματά σας.

0: Α, ήθελες να το γράψεις. Στο χάλασα.
1: Έχει μείνει να... πάρα πολύ πίσω. Κάνει ακόμα σαζάμ. Σκέψου.
0: Ποιος κάνει σαζάμ? Εντάξει, αυτό το τραγούδι το έχουμε στο playlist. Δεν μπορεί να δει ποιο το λέει.
2: Ναι, βρε παιδιά, απλά το κάνω. Διότι να σα το εξηγήσει κι αυτό. Ναι. Αρχικά, χρόνια πολλά, ΠΠΟ Τζαουζέλου.

0: μου αρέσει
1: που
0: αυτό.
1: Πόσο μακριά σου.
0: Μωράκια μου. Είδε σε φίλο Βασιλιάρδε.
2: Εντάξει, πε τώρα.
0: Λοιπόν, ναι, να πω. Κάνω σεζάμ λοιπόν για να τα έχω όλα στην βιβλιοθήκη. Βέβαια δεν έχω δει αν σβήνονται μετά από κάποιο καιρό.
2: Δεν σβήνονται, δεν σβήνονται.
3: Στην βιβλιοθήκη του Σαζάμ. Ναι. Όχι, δεν σβήνονται.
2: Πρέπει να έχει τραγούδια.
0: Τα μάτα ρε.
3: Να τα εγκατοστήσει, αγάπη.
0: Ένα κάτι γούτσικο.
3: Ζηλεύει επειδή κλείνει τα 18.
0: Τα 18, ναι.
3: Γι' αυτό είναι λίγο μεγαλύτερο.
0: Όχι, δεν μαζεύτηκε, το εννοεί. Πήγε 18 φορέ.
3: Αλλά μετά λέω, α πω 18.
0: Όχι, 18.
2: Ναι,
0: δεν το αλλάζω, χρόνια το.
3: Και εμείς δεν σε αλλάζουμε, Όλγα Τσαουσέλου. Είσαι αναπόσπαστο στο κομμάτι του δω του σταθμού.
0: Ευχαριστώ. Πολύ σα αγαπώ.
3: Εγώ που θα πολλά χρόνια μετά το μεταξύ του λέω αυτό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αποχωρήσω. Να έρθει η Καταρίνα Μπούκα για ειδήσει. Και μετά η εορτάζουσα, γενεθλιάζουσα Όλγα Τσαουσέλου θα μείνει μαζί σα μέχρι τη μία που σήμερα έχει ανεβασμένη διάθεση και κέφια διότι είναι η μέρα τη. Είναι η μέρα τη. Οπότε θα το περάσετε όλοι μαζί. Στείλτε τι ευχέ σα στην Όλγα Τσαουσέλου.
0: Ήταν αυτό.
3: Όχι, είναι ευχάριστο. Τις ευχές σας να στείλετε.
0: Στείλτε
3: 6, 9, 8, 104, 104 και 6.
0: Στείλτε μου ευχές.
3: Στείλτε ευχές στην Ολγίτσα μας που έχει τα γενέθλιά της. Θα τα καταφέρουμε κι εμείς που δεν έχουμε τα γενέθλιά μας σήμερα. Τα έχουμε άλλες μέσα. Θα τα καταφέρουμε όμως και πάλι. Και αύριο το πρωί με το καλό στις 9 θα είμαστε και πάλι μαζί. Οπότε τι, πολλά φιλιά από εμένα. Τι, γεια σας.
4: Παίζει τα δικά σου.
5: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Αναστάτωση προκλήθηκε σε πολλές περιοχές της Αττικής εχθές, λίγο πριν το μεσημέρι, όταν μια έντονη οσμή αερίου έγινε αισθητή, κινητοποιώντας τις αρχές. Οι έρευνες των αρμόδιων φορέων απέκλεισαν το ενδεχόμενο βλάβη στο σύστημα παροχής ενέργειας, ενώ λιμενικό και πυροσβεστική αναζητούν την απάντηση στον Σαρονικό, ελέγχοντας πλοία που μεταφέρουν αέριο. Ο ΠΟΗ κήρυξε διεθνή συναγερμό μετά την έξαρση ενός σπάνιου στελέχους του ιού Έμπολα στο Κονγκό, το οποίο μετράει ήδη 131 νεκρούς. Στην Ελλάδα, ο ΕΟΔΗ παραμένει σε έτοιμο. Εναρμονισμένος με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, με τον πρόεδρό του να ξεκαθαρίζει ότι ο κίνδυνος για τη χώρα μας είναι εξαιρετικά χαμηλός. Λιγοστεύει το χρονικό διάστημα που έχουν οι πολίτες για να αντικαταστήσουν τον παλαιού τύπου δελτίων ταυτότητας, καθώς καλούνται μέχρι τις 3 Αυγούστου να προχωρήσουν στην έκδοση των νέων σύμφωνα με τον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό. Επιστρέφει η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 30 Μαΐου με τη συμμετοχή περισσότερων από 140 μικρών βιβλιοπωλείων. Αστρολογικά, σημαντική πρόοδο μπορεί να επιτύχουν σήμερα οι υδροχόοι σε θέματα εργασίας αλλά και φυσικής κατάστασης. Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από νωρίς το μεσημέρι έως το απόγευμα θα αυξηθούν, ενώ θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
6: 15 Αυγούστου στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αυγούστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καρφιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου εφυγές για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
8: James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκω την καθόλη.
4: Best 103,1.
1: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
9: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
10: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
11: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
10: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
12: A dream made of green and blue. Made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
13: Live your fantasy.
14: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
15: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
16: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργο, στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργο, τρατορία σπριτσερία, πίσω από το Δημαρχείο. Ανοίκτα κάθε μέρα, από τη 1 το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Καζέλ Μπόργο.
17: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
18: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο Wellness and Fitness Event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
20: Η μουσική του σήμερα.

Best 103,1. Νέα επιτυχία. Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1.

0: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιός. Κάθε Τρίτη κλειστά.
1: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
2: Αμέ, ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
1: Εκεί είναι ο Σαράντης.
2: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
3: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
2: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
3: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
2: Οικοδομικά υλικά Σαράντης, στην Αγίου Ιωάννη, πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
3: Τηλέφωνο 22410-92-790.
2: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
4: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
0: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
4: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
0: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
4: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 22410-96300.
0: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
5: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 22410-56-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
6: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Σέντερ. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοΐαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 22410-03-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
7: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
2: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
1: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
2: Η ίδια.
1: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί? Lasciatemi
2: cantare. Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
1: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
2: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
1: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
2: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 22410-90-525.
1: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
2: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
3: Η μουσική του σήμερα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Best 103,1. Νέα επιτυχία.

0: Best 103,1.
1: Πάλι έτρεχα τα ξημερώματα. Τη μία για άφιξη, την άλλη γιατί ο πελάτης έχασε το κλειδί. Δεν αντέχω άλλο.
2: Ακόμη τρέχεις. Εγώ στα ενοικιαζόμενα ησύχασα με τη βοήθεια της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις.
1: Έξυπνες κλειδαριές, είναι πολύπλοκες.
2: Καθόλου. Και δουλεύουν με πολλούς τρόπους. Κάρτα, πιν, δακτυλικό αποτύπωμα, εφαρμογή. Στέλνεις τον κωδικό στον πελάτη από το κινητό σου και αυτός κάνει αυτόματο check-in 24 ώρες το 24ωρο.
1: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Γλιτώνω και τη νυχτερινή βάρδια. Ακόμα και στις κλειδαριές των κοινόχρηστων χωρών.
2: Εννοείται. Και μάλιστα όλα ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω κινητού. Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074.
1: Και online στο balispavlastore.com.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
3: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
4: Αλλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
3: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
4: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6 επί 400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
3: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
4: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3 επί 80 τεμάχια, μόνο 2,39.
3: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
4: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργκο, στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργκο, τρατορία σπριτσερία, πίσω από το Δημαρχείο. Ανοίκτα κάθε μέρα, από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Καζέλ Μπόργκο.
6: Είσοδος, έξοδος. Και ανάμεσά τους, ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
7: Στην υγειά της Νίκης.
8: Στην υγειά του Μιχάλη.
9: Στην επιτυχία σου.
8: Στη νέα σου σχέση.
10: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
8: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
10: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
8: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
10: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
8: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
10: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
11: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
1: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
11: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
1: Το Γιώργο τον βλέπετε?
11: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
1: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
11: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
1: Είστε σίγουρα medium?
12: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
13: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
16: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
15: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
3: Δηλαδή,
2: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
3: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
4: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
5: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
4: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
5: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
4: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
8: Daily Couscous.

0: Καλώς τους, καλώς τους. Και φτάσαμε και στα μέσα της εβδομάδας. Και έτσι είναι. Με Δέσποινα Βανδύ ξεκινήσαμε. Το ακούσεις πρώτα εδώ. Να μ' αγαπάς. Και τι ωραίο γενικότερα να σε αγαπώ και να αγαπάς.
1: Ηλένια Βίλιαμς. Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Και να σου το λένε, όχι μόνο να σε αγαπούν.
1: Αλήθεια είναι. Έχεις δίκιο.
0: Γιατί καλά είναι τα συναισθήματα, αλλά ωραία είναι να τα λες, να τα μοιράζεσαι, να νιώθει κι ο άλλος αυτό το πράγμα.
1: Και να το δείχνουν.
0: Βέβαια.
1: Το να λες απλά ένα σ' αγαπώ, άλλη σ' αγαπώ, ξέρω εγώ, δεν είναι. Αλλά το θέμα είναι τι λένε οι πράξεις, νομίζω.
0: Ναι, γενικότερα νομίζω ότι χρειάζονται όλα.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή, μια σωστή κατάσταση φαίνει και μια σωστή σχέση.
1: Ναι.
0: Πολύ φιλοσοφικά το ξεκινήσαμε. Τετάρτη 20 του Μάη, αύριο έχουμε και μεγάλη γιορτή.
1: Αύριο έχουμε και μεγάλη γιορτή. Όλο το, η πλάση ολόκληρη γιορτάζει.
0: Έτσι. Ένας μας είναι στην παρέα μας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί αν θέλεις να μπεις και να βγεις κερδισμένος, ένας μας είναι δίπλα σου. Μπορείς
1: πάντα
0: να βρεις και σε οποιοδήποτε σημείο βρεθείς στην Ελλάδα, πού θα βρεις τον πιο κοντινό Μασούτη, μέσα στο διαδραστικό χάρτη, αφού κατεβάσεις το application του Μασούτη. Μην ξεχνάς ότι εκεί μπορείς να βρεις και το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας, καθώς και τα e-orders σε περίπτωση που δεν μπορείς να πας εκεί πέρα, αλλά και τα e-coupons. Και μην ξεχνάς ότι έχοντας το application, έχεις και ίντερνετ σε κάθε γωνιά οποιοδήποτε Μασούτη. Μην ξεχνάς τη MasterCard, ένα όπλο οικονομίας στο πορτοφόλι σου, γιατί για κάθε αγορά σου ανταμείβεσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Πάνω σκιά όμως έρχεται, ξέρεις πολλούς και εμείς ένα-δύο ώρο μόλις ξεκίνησε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Δεν με αγαπούσες, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Δίλη Κουσκού στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Εν τω μεταξύ, έβλεπα ποιος γιορτάζει από περιέργεια σήμερα, γιατί λέγαμε ότι αύριο είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή κλπ. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Θαλιλαίο και στη Λίδια, που σήμερα έχουν τη γιορτή τους, γιατί όχι.
0: Α, χρόνια πολλά.
1: Βέβαια.
0: Θαλιλαίο δεν έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή.
1: Ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Αλλά το Λιδία μου άρεσε πάντα σήμερα.
0: Ο Θαλής ο Μιλήσιος που είχε βγει το.
1: Βεβαίως, Θαλής ο Μιλήσιος.
0: Πιστεύεις ότι έχει σχέση με το Θαλιλαίο? Μπορεί να ήταν.
1: Το όνομά του, ας πούμε, και το κόψε.
0: Ναι.
1: Το shortcut.
0: Ναι.
1: Θαλής.
0: Το πιστεύεις?
1: Μπορεί.
0: Μπορεί.
1: Να πούμε χρόνια πολλά.
0: Θαρείς.
1: Θαρώ ότι μπορεί να συνέβαινε αυτό.
0: Θαρείς ότι είναι ο Θαλής.
1: Χριστέ μου. Παιδιά, ακούστε, κόφτε το. Σίγουρα τον Παναγιώτη τον επηρεάζουν τα αντισταμινικά. Εμένα νομίζω ότι
0: ζούμε και οι άνθρωποι που ασχολούνται. Μπορεί. Νομίζω ότι ζούμε έναν ανάδρομο, χωρίς να έχει ανάδρομο.
1: Παναγιώτη, μα το Θεό και την Παναγία το σκεφτόμουν σήμερα που
0: έρχομαι. Όχι, το ζω από χτες.
1: Α, και εσύ.
0: Ναι.
1: Μου φαίνονται όλα βουνό ότι τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Τίποτα.
0: Έχω χιλιάδες προβλήματα που έλεγε ο Πάριος και το ξανάπε. Νομίζω κάπου τον Ιούνιο. Μοσενίδητο και την καρπή και επιστρέφουμε.

0: Πέγγι Ζήνα, Άμινα, Ντίλι Κουσκούς, εδώ είσαι συντονισμένος, αυτή την Τετάρτη 20 του Μάη.
1: Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό το ζω ένα δράμα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα.
0: Ζω ένα δράμα, γέλιο και κλάμα ταυτόχρονα.
1: Τα μηνύματα έχουν ξεκινήσει εδώ πέρα και λένε ο καθένας λέει μια δική του προσωπική ιστορία. Παιδιά, να σας πω την αλήθεια, δεν είμαστε αστρολόγοι, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει ακριβώς με τα άστρα. Μπορεί να είναι ένα.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα άστρα και τα ζώδια μας βάζουν εμπόδια.
1: Όπα, θα μιλήσουμε τώρα με όλους τους. Γιατί το λες αυτό,
0: Και εφόσον δεν ταιριάζουμε, τι το κουβεντιάζουμε.
1: Δεν θα συμπεριφερειάζουμε. Θα πίστευα εγώ ότι θα έλεγε, αλλά κάποιο τραγούδι είναι αυτό, μάλλον εσύ, το οποίο τότε τη στιγμή είπε στον κόσμο εδώ πέρα και δεν ξέρω και ποιο να είναι αυτό το τραγούδι, άραγε τώρα. Γιατί είμαι και τόσο καλή στον τελικό
0: παγκόσμιο. Κατερίνα Στανίση.
1: Ναι.
0: Τα άστρα και τα ζώδια μα φέρνουν. Που ξεκινάει. Εγώ γεννήθηκα ζύγο και τα ζυγίζω όλα. Μέσα είσαι αστάτος, κρυός και πως θα γίνει δυστυχώς.
1: Όχι, εγώ ξέρω ότι φτάνουμε στον υδροχό. Αυτό
0: μέχρι εκεί, σε ζωδιακό. Ούτε το φταίει ο ανάδρομος Ερμής, ας πούμε.
1: Φταίει ο ανάδρομος Ερμής. Και το ξέρω αυτό και τη Κατερίνα, το φταίει ο ανάδρομος Ερμής. Αλλά μάλλον την είχε κάνει στα νήσι την.
0: Την αρχή.
1: Ναι. Όχι, το φτάνουμε στον υδροχό νομίζω πιο πριν από τη στανήσι. Νομίζω πως ναι.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Εστιατόριο Τσαπερδόνα.
1: Shine bright like a diamond.
2: Κοσμηματοπολείο Βεργοτής.
1: Shine bright like a diamond.
2: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
3: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
4: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
3: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
4: Το Γιώργο τον βλέπετε?
3: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
4: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
3: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
4: Είστε σίγουρα medium?
5: Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
6: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Πρόδος. Τηλέφωνο 22410 48510.
7: Daily Couscous

0: τραγούδια με τα ζώδια.
1: Ναι.
0: Μην ξεχνάς ότι υπάρχει ένα daily throwback καθημερινά στην παρέα μας. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατοπαύλακους, Κατοπαύλακους στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, τις προτάσεις σας για αυτή την ενότητα που έχουμε σε αυτή την εκπομπή.
1: Περίμενε, γιατί συγγνώμη παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά βλέπω εδώ πέρα τώρα.
0: Ναι.
1: Το ChatGPT το λέτε αυτό. Κανείς δεν ξέρει.
0: Ρώτησε το GPT.
1: Ναι. Ότι είναι του Γιάννη Πάριου.
0: Ποιο, τα άστρα και τα ζώδια.
1: Όχι καλέ. Το φτάνουμε στον υδροχό.
0: Όχι, ένα έντεχνο δεν είναι το φτάνουμε.
1: Ναι,
0: στον
1: αυτό λέω κι εγώ. Τώρα να τσακωθώ με το ChatGPT ή όχι.
0: Μα νομίζω ότι παιδιά, λίγο τη βοήθεια του κοινού.
1: Ναι, παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή. Γιατί θα εκνευριστώ τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τη λέω και κίτσα εδώ την ChatGPT μου.
0: Α, που φτάσαμε. Σούσουρο, Ανδρομάχη, και επιστρέφουμε.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, βεβαίως, εδώ, ναι, όχι, ναι. Όχι, όχι, όχι, περίμενε, περίμενε.
0: Τι, τι.
1: Είπες, τον Δωρή Σφαίρης, αυτό ακούσαμε.
0: Α, νόμιζα ότι είπα εγώ.
1: Λοιπόν,
0: κάτι.
1: Η Κατερίνα Στανίση, τα άστρα και τα ζώδια τα έβγαζε, λέει, το 1985.
0: Και το μπαίνουμε στον
1: Ήμουνα γέννητος.
0: Ναι, και εγώ σίγουρα, και το μπαίνουμε στον υδροχό. Το έβγαλε ο
1: Παπάζογλου.
0: Παπάζογλου το 84.
1: Έλα ρε, ένα χρόνο.
0: Σε φαγά.
1: Για ένα χρόνο.
0: Για ένα χρόνο.
1: Πάρε Κατερινάρα. Σου στήσανε πλεκτάνι. Σου στήσανε πλεκτάνι.
0: Μπορεί να το είχε γράψει νωρίτερα να το άκουσε. Ο Παπάζογλου σου λέει κάτσε εδώ είμαστε τώρα.
1: Ο Τάκης Μουσαφύρης το έγραψε τον Τάστα και τα Ζώδια.
0: Τάστα και τα Ζώδια. Μάλιστα.
1: Είναι στο άλμπουμ Τι να θυμηθώ από σένα τη Κατερινάρα.
0: Θα πεις όλη την τέτοια.
1: Όχι, οφείλω να ενημερώσω τους ανθρώπους που μας ακούνε και που θέλουν μια έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση.
0: Για τον υδροχό, εγώ θα σου πω ότι η Αλαγιάννη Βάσο είναι αυτή που έχει γράψει τη μουσική και ο Μανώλης Ρασούλης έχει γράψει τους στίχους.
1: Το ξέρεις ότι. Το έχω ξαναπεί. Γίνομαι λίγο γραφικός. Ότι ο Μανώλης Ρασούλης, όταν ήμουν εγώ παιδάκι, ερχόταν στην Αμοργό με τη σύζυγό του και κάθε βράδυ με παίρνανε και τρώγαμε μαζί. Τώρα σου λέω, μου 4 χρόνια δεν τα θυμάμαι. Ο πατέρας μου τα έχει πει. Μου λέει, εσύ μεγάλωσες, μου λέει με το Ρασούλη. Λέω, εγώ.
0: Πώς γι' αυτό έχεις τέτοια πετριά με τους συνθέτες και με τα.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
0: Εγώ δεν άκουγε σε κανένα τραπέζι, ρε παιδί μου.
1: Δεν έχω μνήμες από αυτό.
0: Μωρέ, έχεις μνήμες γιατί είναι στο υποσυνείδητος. Καταλαβαίνεις.
1: Εύκολα. Όσο τίποτα σε θέλω. Νίκος Οικονομόπουλος και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου, έρχεται και το Σαφάρι, να πούμε. Ολοκαίνω και το τραγούδι από τη Ρία Ελληνίδου, να το πούμε και αυτό θα το ακούσουμε και εδώ. Μάλιστα. Γιατί έρχεται. Είναι στη μανιέρα του κάτι ξέρει.
1: Αν ναι, μου το έχει πει αυτό. Να πούμε παρόλο αυτό.
0: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Στο αλήθεια. Μυαλό μου κάνει σαφάρι.
1: Σταμάτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πόπο, έκανε σε σοβαρό τίζερ τώρα αυτή τη στιγμή για το καινούριο τραγούδι.
0: Καλά, το τίζερ έχει βγει, γι' αυτό το είπα.
1: Αλλά οκ. Okay, έκανε και τα γενέθλιά τη μαζί με τον Δημήτρη Φώτη, βεβαίω.
0: Ναι.
1: Μια μέρα διαφορά, 10 χρόνια είναι αυτά, βέβαια, έτσι. Να τα λέμε και αυτά.
0: Εντάξει. Εντάξει. Παιδιά, ό,τι κάνει τον άλλον ευτυχισμένο.
1: Καλά,
0: εγώ αυτό
1: έβεσαι.
0: Έχω να πω.
1: Εγώ είμαι ο άνθρωπο, εγώ κρατάω τη σημαία, να ξέρει. Με τη διαφορά δεκαετία. Σίγουρα.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
3: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
2: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
3: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
2: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
3: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
2: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
3: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι 760 ml, μόνο 3,10.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή με σημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
5: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
6: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας.
8: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
9: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
10: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
0: Daily Couscous.

0: Όνειρο βαθύ, αυτή είναι κλαβδία και κάπως έτσι μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Αντέλικος Κούς είναι στην παρέα σου, η Λένια Ουίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου και πάντα εδώ στη μέση μας, χέρι-χέρι για την ακρίβεια. Περπατάμε μαζί με το Μασούτη, γιατί αυτός είναι ο δικός μας τρόπος να κάνουμε οικονομία. Όταν το σούπερ μάρκετ πια έχει φτάσει στο Θεό, έχοντας φυσικά και τη μάσκα που είναι πάντα το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Πας εκεί, τη χτυπάς, παίρνεις πόντους και για κάθε 200 πόντους έχει ξεβερωθεί το λογαριασμό σου. Παιδιά, μην ξεχνάτε ότι αν πάτε και πάρετε Mr. Grand, Μασούτης από τον τόπο σας και βιολογικές επιλογές από το Μασούτη.
0: Τον τόπο μας.
1: Από το δικό μας τον τόπο. Ναι. Από το δικό σας. Εγώ δεν έχω τόπο. Εγώ είμαι στην Αγγλία.
0: Δεν έχω ελπίδα.
1: Μασούτης από τον τόπο μας λοιπόν και βιολογικές επιλογές από το Μασούτη. Έχετε διπλάσιους πόντους στην μάσκα. Γιατί χτυπάω το χέρι στο τραπέζι.
0: Ακούγεται.
1: Να το ξέρει ο κόσμος, να περάσω το συναίσθημά μου θέλω, κατάλαβες. Λοιπόν, και παίρνετε διπλάσιους πόντους στη μάσκαρα, οπότε αυτό σημαίνει ότι είσαστε πιο κοντά στους
0: 200. Έτσι, για να βγαίνετε κερδισμένοι. Λογαριασμός έρχεται από Κατερίνα Λιόλιο, εσύ δεν πας πουθενά, γιατί επιστρέφουμε με Daily Throwback φυσικά.
1: Βέβαια.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αυτό είναι ο Απόν Ρεμπέτικο, ο οποίος, όπως έχουμε πει, έχει βγάλει και ένα πολύ ωραίο δίσκο. Η οικογένεια είναι ένα πολύ ωραίο άλμπουμ. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλο Κουσκ, Κατ' ο Παύλο Κουσκ στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok και η Λένια περιμένει να μου πει το Daily Throwback.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο μικρινό 2000. Μικρινό, τέλος πάντων, δίπλα είναι.
0: Το 2001. Βεβαίως, 25 χρόνια πριν.
1: 25 χρόνια πριν. Είναι η μουσική. Η μουσική. Η μουσική και στίχη. Είναι του Φίβου. Βεβαίως. Και είναι γυναίκα καλλιτέχνηδα.
0: Έγραφε πολλές.
1: Πολλές. Ναι, το ένα έχεις δίκιο, όντως έγραφε. Λοιπόν, σπίτι μου μένω. Κι όλο εσένα περιμένω. Δίχως νόημα. Ο καιρός περνάει.
0: Ναι.
1: Κι όλοι μου λένε ότι έχω φάει.
0: Μαζί σου κόλλημα.
1: Ναι, εσύ.
0: Ναι, συνέχισε.
1: Νομίζω ότι λέει ότι έχω φάει μπέργκερ.
0: Έλα.
1: Το άλλο είναι το ρεφρέν. Μαλκολούχα
0: την αγάπη που είχα,
1: που σου είχα. Το ξέρεις, παιδάκι.
0: Μαλκολούχα την αγάπη αυτή που σου είχα. Για συνέχισε.
1: Ναι.
0: Βαντί είναι.
1: Παίρνω ασπιρίνες
0: και τα βόρω εδώ και μήνες.
1: Μπράβο. Για να κοιμηθώ.
0: Για να κοιμηθώ. Με ασπιρίνες και τα βόρε εδώ και μήνες να τα κοιμήθω. Καρδουλά μου, γιατί δεν μ' αγάπας, βρε ψυχουλά μου, γιατί δεν
1: μ' αγαπάς. Μα το λόγο
0: να σε μισώ που την καρδουλά μου πάλι πληγώσες.
1: Δεν είναι αυτό όμως.
0: Βρήκες τον τρόπο.
1: Μα δεν είναι αυτό.
0: Ωραία, μα με μπερδεύεις.
1: Συγγνώμη, με συγχωρείς.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Επίτης το πριν, καταλάβεις το κάτω.
0: Ναι, για πάμε.
1: Τι, πάμε, πού πάμε, ξανά πάμε. Ξανά, πάμε, πάμε παιδιά πάλι. Σπίτι μου μένω. Κι
0: σπίτι μου μένω.
1: Εσένα περιμένω. Είσαι σπίτι πολύ καλό. Το έχεις πει. Δίχως νόημα, καιρός περνάει και όλοι μου λένε ότι έχω φάει. Κόλλημα μαζί, μαζί σου κόλλημα, συγγνώμη. Μαλκολούχα την αγάπη αυτή που σου είχα.
0: Μα δεν έχει άλλο κουπλέ.
1: Όχι.
0: Μαλκολούχα την αγάπη αυτή που σου είχα. Μαλκολούχα την αγάπη.
1: Έχει άλλο ένα κουπλέ.
0: Πες το.
1: Δώσε μου ένα πιο νεράκι και έλα αγάπα με λιγάκι. Δώσε μου ένα λόγο για να ζω. Κάνε με ξανά να αφήσω. Πες μου ότι γυρίζεις πίσω. Κάνε με ξανά να ονειρευτώ.
0: Μαραμένο, μαραμένο.

0: Η καρδιά σου. Ναι, σου πω όμως κάτι.
1: Έλα.
0: Είναι πολύ beside track αυτό το μαραμένο.
1: Είναι
0: πολύ. Η πολύ σκληροπυρηνική fans.
1: Ναι, σου πω κάτι όμως, επειδή εγώ το ακούω πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι.
1: Και στα social.
0: Πάλι καλά που είμαι vindicted κάπου εκεί πίσω.
1: Εντάξει, κομματά.
0: Τη Βανδί την αγαπάω πολύ.
1: Και εγώ και δει αυτού του δύο δίσκου, να πούμε την αλήθεια μα.
0: Μαραμένο λοιπόν, ποτέ στην Βανδί.

0: Βρέχει αυτή είναι η Αναστασία, σε αναμονή του σπάστε το.
1: Βέβαια, με μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη που έδωσε. Εν τω μεταξύ, τι που μου πήγες, λέμε για συνέντευξεις και λοιπά, γιατί έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, ανέβηκε η συνέντευξη που κάνατε στο YouTube. Ακόμα υπάρχουν απόρρινα Eurovision, έτσι, ένας χαμός γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν σταματήσει τώρα, από παντού.
0: Μα κάνουν ολόκληρη ανάλυση γεωπολιτική γύρω από την Eurovision.
1: Προφανώς. Και κάτι λέγανε για. Πώς το λένε, ότι από το μεσημέρι ξέρουν ότι θα κερδίσει.
0: Επειδή το μεσημέρι και καλά πήρανε. Κοίτα, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Μην ξεχνάς ότι η Βουλγαρία βγήκε πρώτη στις κριτικές επιτροπές. Οι κριτικές επιτροπές ψήφισαν χτες. Εννοώ χτες, την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή την Παρασκευή ψήφισαν οι κριτικές επιτροπές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτοί τα αποτελέσματα τα είχαν. Οπότε σου λέει, να δούμε το televoting, αλλά το 50% έβγαζε πρώτη τη Βουλγαρία.
1: Ναι,
0: οπότε θεωρητικά δεν είναι να πεις ότι το θεωρείς και απίθανο ή ότι είναι στημένο.
1: Ναι,
0: okay. Και λες, okay, βγήκε πρώτα στα τζούρι η Βουλγαρία, στις κριτικές επιτροπές. Οπότε να εξετάσουμε το γεγονός εάν μπορεί.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή δεν είναι παράλογο, ούτε είναι στημένο. Απλά ξέρεις, είναι πολύ ωραίο να βάζεις πάντα ότι
1: ξέρεις,
0: συμβαίνει κάτι παρασκηνιακό και αού.
1: Βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο. Το ακούω.

φύγει κι η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει παλεύω μόνη εγώ κι αυτό σαν

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα

0: Πρίσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
1: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
2: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
3: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
4: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
3: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
4: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
3: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
4: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
3: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
4: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
3: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
4: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
3: Κάτι παραπάνω από κάβα.
5: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απερατοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή. Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
6: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 22410-51722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
9: Daily Couscous.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ημίωρο εκπομπή. Έναν τελικού κούσινη στην παρέα σου. Η Λένε Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη, ήμουν κάτι ακριβώ απέναντί μου. Εντάξει, βλέπω τώρα και τα ποδοσφαιρικά γενικότερα που έβλεπα ότι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Σωστά. Τι λέμε τώρα, γιατί έβλεπα έτσι που ανέβασαν κάτι φίλοι μου.
0: Εγώ είδα που.
1: Τι.
0: Που κάνανε. Κάνανε φιέστα την Κυριακή.
1: Ναι. Καλά, εγώ το είδα.
0: Και τον. Και συζητήσαν όλοι γιατί ο Ηλιόπουλος έβγαλε και το λόγο του για το κύπελο και όλα αυτά.
1: Αλήθεια. Δεν έφτασα μέχρι εκεί. Είδα ένα φίλο μου γυμναστή. Καλά, να σου πω κάτι. Συγγνώμη, παιδιά. Αλήθεια τώρα, να σα πω κάτι τρελό που έχω πάθει.
0: Ναι.
1: Μου επιτρέπει. Είμαι τι προάλλε. Όχι, βασικά κοιμάμαι. Και σηκώνομαι το πρωί και είχα να πάω στο γυμναστήριο. Και πάω τέλος πάντων στο. Και σηκώνομαι το πρωί και σηκώνομαι με ένα άγχος και ένα στρες. Εγώ έχω ένα γυμναστή, ο οποίος έκανα γυμναστική μαζί του πριν από 2-3 χρόνια. Και κάναμε πολύ καιρό. Παρ' όλα αυτά, όμως, επειδή μετακόμισε, είναι πολύ μακριά από μένα. Οπότε αναγκαστικά πήγα σε ένα άλλο γυμναστήριο τέλος πάντων. Και βέβαια έβλεπα στον ύπνο μου αυτό το γυμναστή, ότι και καλά ήρθε σε αυτό το γυμναστήριο που έχω πάει εγώ τώρα. Και ότι το είδα εγώ στο πρόγραμμα και λέω Παναγιά μου, πώς θα του πω τώρα ότι εγώ δεν έχω. Ότι δεν θα πάω στο γυμναστήριό του και ότι. Και έχει έρθει να δουλέψει αυτό το γυμναστήριο. Και θα σου πω ένα χαμό. Με αυτόν τον γυμναστή έχω να μιλήσω μπορεί και 6 μήνες.
0: Είχες κανένα φλερτ.
1: Όχι καλά, τίποτα. Ούτε καν. Εννοώ ότι ο άνθρωπος έχει κοπέλα, έχει συζύγει, ούτε καν. Έχω να μιλήσω 6 μήνες λοιπόν. Και μου στέλνει μήνυμα το πρωί που σηκώνομαι, μετά από τύπου, τι να σου πω τώρα, μισή ώρα και μου λέει ρε εσύ είσαι καλά, σε έβλεπα όλο το βράδυ στον ύπνο μου. Και του λέω, όχι, τα έχω τα μηνύματα στα δεξιά. Του λέω, αποκλείεται του λέω να μου το λες αυτό. Του λέω, μου λέει, δεν θυμάμαι να σου πω ακριβώς τι έβλεπα, αλλά.
0: Είναι ήθελα... κρύα τα σεντόνια και.
1: Πες. Συγκλονιστικό. Παιδιά, θέλετε να μου το εξηγήσετε λίγο. Κάποιος αν μας ακούει εκεί έξω που ασχολείται λίγο με ενέργειες,
0: με όνειρα.
1: Όνειρα, υποσυνείδητα, δεν ξέρετε. Τι συνέβη.
0: Έτσι έχει μάθει ο Πέτρος Ιακωβίδης μέχρι να μάθουμε τι σημαίνει.

0: μαύρο φεγγάρι, αυτή είναι ένα ζευγαράκι και πάμε και σε κατάσταση ονειροκρήτη πλέον.
1: Να σου πω τα κάτι. Παιδιά, δεν τον γουστάρω. Κοίτα. Επειδή στέλνει ένα μηνύματα. Ούτε με γουστάρει. Δεν έχουμε καμία απολύτως δηλαδή.
0: Μπορεί υποσυνείδητα.
1: Τι είναι?
0: Υποσυνείδητα.
1: Ούτε συνειδητά.
0: Να υπάρχει ένα υποθάλπτον έρος.
1: Ούτε υποσυνείδητα, ούτε συνειδητά. Ζερό.
0: Για μαλλί, λέει, πάω και θα βγω κρυμμένη.
1: Μηδέν, τίποτα. Καθόλου.
0: Τίποτα, καθόλου.
1: Εδώ λένε κάποιοι ότι τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται, κάτι για ενέργεια. Δεν ξέρω τι.
0: Είναι ωραίο ο γυμναστή. Ξεκινήσω το βασικά.
1: Σίγουρα όχι το στυλ μου.
0: Όχι το στυλ σου.
1: Όχι καθόλου.
0: Μάλιστα. Καθόλου. Άρα δηλαδή υψηλός, γεροδεμένος.
1: Άχι στον κόρα.
0: Όμορφος. Κατάλαβες. Άχι
1: στον κόρα.
0: Επιπτώσεις, αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

103,1.

0: Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Δεν ξεχνάς ότι υπάρχει μια μεγάλη συναυλία από τον Γιώργο Μαζονάκη στις 10 Ιουνίου στη Προβλήτα Β, που θα γίνει ένας χαμός με τον Τρανό παρέα.
1: Αμέ.
0: Οπότε καταλαβαίνεις, μπαίνεις στη ΜΟΡ, παίρνεις το εισιτήριό σου και γίνεται ένας. Είναι η μόνη συναυλία που είχε ανακοινώσει ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Ναι, δεν έχει κάτι άλλο.
0: Οπότε για το καλοκαίρι, Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό είναι.
0: Και κλείσαμε.
1: Αυτό είναι.
0: Τουλάχιστον ό,τι αφορά το όσο ζω μαζό.
1: Ισχύει. Και τώρα ποιος να ξέρει μετά τι θα. Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει και ένα διάλειμμα, αν με ρωτάς, μέσα στο καλοκαιράκι του.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πήγε βαρβάτη σεζόν. Δηλαδή,
1: μεγάλη.
0: Το
1: σε
0: πήγε,
1: όλα τα
0: επίπεδα.
1: Σε όλα τα επίπεδα πήγε βαρβάτη σεζόν.
0: Και είχε και μία. Είχε ένα θέμα υγείας ενδιάμεσα, να πούμε, που κάνει μία επέμβαση κτλ. Τέλος πάντων, αυτό ήταν ο τελικός κουσκούς. Αύριο την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία, θα είμαστε παρέα σου.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shots στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου. Shine bright like a diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
3: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο, απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
2: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργο, στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργο Τρατορία Σπριτσερία, πίσω από το Δημαρχείο. Ανοίκτα κάθε μέρα, από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Καζέλ Μπόργο.
4: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
5: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό.

0: ψηφό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
1: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
2: Δηλαδή?
1: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
2: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
3: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
4: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
3: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
4: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
3: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
5: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα... Καμιά

0: Αμέσως τώρα.
1: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα
1: και όλα τα αγαπημένα
0: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
2: Μεσημέρι Τετάρτη στην καρδιά και αυτής εδώ της εβδομάδας. Best 103,1. Καλησπέρες. Είμαι ο Αρθέος. Μετά από το Daily Couscous ήρθε η σειρά μας για άλλα 120 λεπτά παρέα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στον Best 103,1, με τις επιτυχίες και τα αγαπημένα. Και σήμερα θα πάμε παρέα όπως κάνουμε στα δικά μας επικά μεσημέρια, εδώ στην καλύτερη παρέα.

Πάρα πολύ καλοκαιρινό. Ημαλούμε νέο τραγούδι στον Best 103,1. Τα παγκάκια εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Λίγο πριν από τις 2.30, σε λίγο θα πάω στο break της ζώνης αυτής. Θα επιστρέψω με περισσότερα. Μην φύγει κανείς.

0: Best 103,1.
1: Χάλασε το πλυντήριο, ο φούρνος, η τηλεόραση.
2: Δεν έχει σήμα η κεραία ή το δορυφορικό.
1: Δεν πιάνει το ίντερνετ μέσα ή έξω από το σπίτι.
3: Χρειάζεσαι κάποιον να αναλάβει τη μελέτη και την εγκατάσταση όλων αυτών.
1: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Επισκευές, τοποθετήσεις, συντηρήσεις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.
2: Κεραίες, ίντερνετ, Wi-Fi, κάμερες, καθαρισμοί air condition.
1: Για κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακές μονάδες, για νέα έργα και ανακαινήσεις.
2: Καλέστε μας στο 694-9939-074
1: ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας ballispavlastore.com.
2: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Στη Σορονή Ρόδου.
1: Για όλη τη Ρόδο.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
4: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
5: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
4: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
5: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
4: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
5: Μπύρα Μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
4: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
5: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
7: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
8: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην Ψαροταβέρνα, το

0: πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
1: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
0: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
2: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
3: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Hey, Mister, πού πας?
6: Πάω στον Mister Mobile και τα κάνω όλα καινούρια.
7: Mister Mobile.
8: Σέρβις και αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, λάπτοπ, τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
9: Αναβαθμίσεις από έμπειρο προσωπικό με σύγχρονο software και hardware στις καλύτερες τιμές.
8: Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
9: Mister Mobile. Αφάντου, Περνού 13.
8: Τηλέφωνο 22 41 11 33 25.
9: Mister Mobile. Και όλα γίνονται καινούρια.
10: Αμέσως τώρα.
11: Αμέσως τώρα.
10: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
12: Διαφημιστικά μηνύματα τέλος, επιστροφή πίσω στα δικά μας. Άλλο ένα μεσημέρι παρέα. Και επειδή το μεσημέρι χωρίς μουσική δεν μετράει, εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Μαρθέος. Στην παρέα αυτή μέχρι το ρολόι να δείξει 4, όπως κάνουμε στα δικά μας μοναδικά μεσημέρια, αυτά που γίνονται ακόμα πιο best εδώ στον καλύτερο της πόλης.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν, ξέρετε ποια είναι η απάντηση. Αυτή που φωνάζουμε πάρα πολύ δυνατά, Best 103,1 μόνο. Σε λίγο break αυτό τον 3 θα επιστρέψω για άλλα 60 λεπτά. Θα ξεκινήσει η δεύτερη ώρα με περισσότερες επιτυχίες εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
0: Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic. Acteon Classic. Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
2: Από το 2008, στρώνει ανελιπώς στο τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
3: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
3: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
2: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
3: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
3: Από το 2008 τρώμε μαζί.
4: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
5: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
6: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
7: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
6: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
7: Γάλα νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
6: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
7: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
6: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
7: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
9: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
4: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
3: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
4: Το Γιώργο τον βλέπετε?
3: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
4: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
3: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
4: Είστε σίγουρα medium?
2: Kirkos Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
5: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Kirkos Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Πρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
6: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22-378.
7: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
8: Δηλαδή?
7: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
8: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
9: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
10: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
10: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
9: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
13: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
14: Αμέσως τώρα.
15: Αμέσως τώρα.
14: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ, χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
16: Best 103,1 ξεκινάει η δεύτερη ώρα με περισσότερες επιτυχίες και περισσότερα αγαπημένα στην καρδιά αυτής εδώ της εβδομάδας. Μεσημέρι Τετάρτης, παρέα και σήμερα μέχρι το ρολόι να δείξει 4 άλλη μία ώρα μαζί με τα καλύτερα στον καλύτερο της πόλης. Αν είσαι στο αυτοκίνητο, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να δυναμώσεις την ένταση στο ραδιόφωνο σου φορώντας ζώνη πάντα. Αυτό το λέμε και το φωνάζουμε. Είμαι ο Μαρθέος, μένω μαζί σου για άλλα 60 λεπτά. Τώρα ξεκινάει η δεύτερη ώρα με περισσότερα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Αν τραγουδάς στο αυτοκίνητο, δεν είσαι μόνος, σίγουρα είστε πολλοί. Best 103,1, όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ στο ραδιόφωνο σου. Σε λίγο θα πάμε στο break των 3.30. Άλλη μια βόλτα στην αγορά του νησιού, θα επιστρέψω για να σας αποχαιρετήσω και να δώσω αυτήν εδώ την θέση στην Αθηνά Κλίμη, η οποία θα έρθει σε λίγο για να ξεκινήσει ένα σούπερ απόγευμα Τετάρτης εδώ στον Best 103,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Best 103,1.
1: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις. Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νηπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Κι αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
3: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
4: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Φώτης Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Φώτης Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86 400.
3: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
5: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
6: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikilaδόπιτα.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
5: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
7: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
8: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
7: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
8: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
7: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
8: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
7: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
8: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
7: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
8: Τηλέφωνο 22 410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
7: Κάτι παραπάνω από κάβα.
9: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
10: Live your fantasy.
11: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241 056 240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
12: Έχετε επιχείρηση στον κλάδο της φιλοξενίας.
13: Αναβαθμίστε το ξενοδοχείο ή το κατάλημά σας με την εγγύηση της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Πείτε αντίο στα κλειδιά και τις χρονοβόρες διαδικασίες.
12: Έξυπνες ηλεκτρονικές κλειδαριές με κομψό design και μεγάλη αντοχή. Διαχειριστείτε τα πάντα απομακρυσμένα, ακόμα και από το κινητό. Ψηφιακό πάνελ με αριθμό δωματίων και ενδείξεις πελατών.
13: Λύση για check-in 24 ώρες το 24ωρο χωρίς στην ανάγκη υποδοχής.
12: Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074
4: και online στο balispavlastore.com.
13: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργκο, στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπίτς. Καζέλ Μπόργκο, τρατορία σπριτσερία, πίσω από το Δημαρχείο. Ανοιχτά κάθε μέρα, από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Καζέλ Μπόργκο.
0: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

Best 103,1 αυτά και για σήμερα Τετάρτη, ώρα να φεύγω. Η Αθηνά έρχεται να πάρει αυτήν εδώ την θέση και να ξεκινήσει μια B-Viral εκπομπή, ένα B-Viral απόγευμα μαζί με την αγαπημένη Αθηνά Κλίμη. Από μένα το Μαρθαίο, μεγάλο φιλί, αύριο εδώ, λίγο μετά τις 2 θα είμαι στην ίδια παρέα μαζί με όλες τις επιτυχίες εδώ στο Best 103,1. Καλό απόγευμα Τετάρτης.

0: 103,1.
1: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Σέντερ. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοίαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-003-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
2: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
3: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
2: Εκεί είναι ο Σαράντης.
3: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονοτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
3: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
0: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
3: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
0: Τηλέφωνο 22410-92-790.
3: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
4: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
5: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
4: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
5: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
4: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
5: Μπύρα μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
4: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
5: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
7: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
8: Τι λες? Πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
9: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
8: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
9: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
8: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
6: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
8: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
10: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείο, ιών, ανοξείδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
13: Be Viral Radio Show.

Γεια σας ρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε στο Be Viral Radio Show εδώ πέρα την εκπομπή του σταθμού μας όπου κοιτάμε όλα τα viral θέματα και όχι μόνο αυτών των ημερών. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας με πολύ κέφι μπρίο τσαχπινιά. Έχουμε φάει την κρυάδα λίγο της Eurovision, την έχω φάει και εγώ προσωπικά όπως έχετε κατάλαβει μιας και ήμουν στην Κρητική Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά δεν πτωούμαστε. Νομίζω ότι η Ελλάδα έκανε μια αξιοπρεπέστατη προσπάθεια, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, ο Ακύλας είναι φανταστικός και ήδη παιδιά το νέο του άλμπουμ, παρόλο που δεν έχει κάνει ακόμα release, έχει γίνει viral στα social media και φαίνεται ότι αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν για να τα συζητήσουμε όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

αυτό είναι το τραγούδι του Ακύλα, το οποίο έχει αρχίσει ήδη να τρεντάρει πάρα πολύ στα social media. Ο ίδιος έχει αρχίσει να τυζάρει μερικά από τα τραγούδια του από το Press Start. Και αν συντονιστείτε τώρα μαζί μας, θα κλείσει την παρέα. Και εγώ το βιντεάκι μου το έχω κάνει ήδη με το Πάρτο. Εσείς, μ' αρέσει που έχει έτσι αυτή την νοσταλγική βερσιόν και ξαφνικά γίνεται πάρα πολύ μπιτάτο και ωριακά τέκνο. Εσείς, θέλω από ψούλη στο Instagram μας Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντες μιλάς.

Εδώ πέρα λοιπόν έχει περάσει μισή ώρα από τη στιγμή που ξεκινήσαμε αυτήν εδώ την εκπομπή και ήδη έχω αρχίσει να λαμβάνω μηνύματα. Έξαλλος ο κόσμος με τη Eurovision, αλλά παιδιά και με πολύ fan base για την Τάρα. Δικαίως παιδιά, ιδιαίτερη προσωπικότητα. Ήδη από όταν είχαμε αρχίσει να βλέπουμε τις πρόβες στην Κριτική Επιτροπή, είχαμε καταλάβει το ότι μιλάμε για φαβορή. Κάτι που δεν είχε φανεί στην αρχή, γιατί η ίδια δεν είχε, είχε επιλέξει βασικά και εμένα από ό,τι μάθαμε μετά από ρεπορτάζ, να μην ανέβουν καν πλάνα από την πρόβα της παρά μόνο τρεις φωτογραφίες, καθώς στην αρχή τα πράγματα δεν πηγαίνανε καλά. Όμως αυτή ήταν η ανατροπή που θέλαμε. Με την έννοια του ότι εμείς θέλαμε πολύ νικητή τον Ακύλα, αλλά τουλάχιστον αν έβγαινε κάποιος άλλος, να βγαίνει ένα άτομο το οποίο να το άξιζε. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας. Λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά και θα ταξιδέψουμε στη Μύκονο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: B-Viral Radio Show. Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
1: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
1: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
1: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
1: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
3: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
4: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
3: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
4: Το Γιώργο τον βλέπετε?
3: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
4: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
3: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
4: Είστε σίγουρα medium?
1: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
5: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
8: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: B-Viral Radio Show.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Μαζί με Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Το Emily in Paris έχει πάει ήδη στη Μύκονο και χθες προχθές γίνανε τα πρώτα γυρίσματα στον Άγιο Σώστη με τη Lily Collins και το τέρι της. Να πούμε σε αυτό το σημείο το ότι έχει χνηλατευτεί όλο το νησί. 80 άτομα του ελληνικού νησιού θα βρίσκονται σαν cast μέσα στη σειρά. Έχουν υπογράψει και τα συμβόλαια με τις ρήτρες της τεράστιας, καταλαβαίνετε, και ήδη οι δημοσιογράφοι κατευθύνονται προς Μύκονο αυτές τις μέρες. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και περνάμε σιγά-σιγά στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Κάντε μου λίγο υπομονή, θα να κλείνει την παρέα σας. Με κέφι μπρίο τσαχπινιά αυτές τις μέρες, παρόλο που είμαστε πολύ κουρασμένοι. Εγώ είμαι παιδιά μετά ωριακά και από τρίαθλο. Δίαθλο βασικά, γιατί έκανα μόνο κολύμβηση και ποδήλατο. Αλλά καταλαβαίνω ότι η διάθεση είναι στο full, παιδιά, αυτές τις μέρες. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν, για να σας θυμίσω ότι μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε και στα ελάχιστα λεπτά επιστρέφουμε με τα viral της εβδομάδας στο TikTok.

0: Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
2: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
1: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
3: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
2: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
3: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
4: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
5: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
6: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
5: Η ίδια.
6: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί? Lasciatemi
7: cantare. Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
6: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
7: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
6: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
7: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 22410-90-525.
6: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
7: Μπορείς να αντισταθείς.

Για πάμε. Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
3: Δηλαδή,
2: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
3: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
4: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
5: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
4: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
5: Delivery στο 22411-12633-22411-12634.
4: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
6: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν, περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Τα TikTok Trends έρχονται σε ελάχιστα λεπτά γιατί σας έχω πολλά τραγούδια που έχουμε ξεχωρίσει αυτές τις μέρες. Είπαμε για το πάρτο του Ακύλα που είχε αρχίσει να ανεβαίνει, όμως έχουμε και άλλα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Beauty Kill the Beat λοιπόν από Justin Bieber είναι τα τραγούδια που τρεντάρουν πάρα πολύ αυτές τις μέρες στα social media. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, θα να κλείνει την παρέα σας για να σας πω ότι τρεντάρουν και ελληνικά κομμάτια. Βεβαίως, βεβαίως, παιδιά μου. Και μάλιστα κομμάτια τα οποία δεν είναι τόσο mainstream, αλλά τα λες και περισσότερο alternative. Καλοκαίρι στην καρδιά από Σαμπάνα, Γρανίτα Λεμόνι από τη Μαρσό, που περιμένουμε και αυτό να κυκλοφορήσει, και πολλές επιτυχίες στο TikTok της Ελλάδας. Φυσικά έχουμε και πολλά updates στα social media, θα τα πούμε όμως ελάχιστα λεπτά όλα. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας και επιστρέφω.

0: 103,1.
1: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
2: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη. All day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
3: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
4: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
3: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
4: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
3: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
4: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 22410-96300.
3: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
2: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
5: Acteon Classic.
2: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
6: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
7: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
8: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
9: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
8: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
9: Το Γιώργο τον βλέπετε?
8: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
9: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
8: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
9: Είστε σίγουρα medium?
10: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
11: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
12: B-Viral Radio Show.
13: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμνταν στην παρέα σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ίδια ώρα. Και μέχρι αύριο ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Be Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Πάλι έτρεχα τα ξημερώματα. Τη μία για άφιξη, την άλλη γιατί ο πελάτης έχασε το κλειδί. Δεν αντέχω άλλο.
3: Ακόμη τρέχεις. Εγώ στα ενοικιαζόμενα ησύχασα με τη βοήθεια της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις.
2: Έξυπνες κλειδαριές, είναι πολύπλοκες.
3: Καθόλου. Και δουλεύουν με πολλούς τρόπους. Κάρτα, πιν, δακτυλικό αποτύπωμα, εφαρμογή. Στέλνεις τον κωδικό στον πελάτη από το κινητό σου και αυτός κάνει αυτόματο check-in 24 ώρες το 24ωρο.
2: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Γλιτώνω και τη νυχτερινή βάρδια. Ακόμα και στις κλειδαριές των κοινόχρηστων χωρών.
3: Εννοείται. Και μάλιστα όλα ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω κινητού. Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074.
2: Και online στο balispavlastore.com.
4: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
5: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
6: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
5: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
6: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
5: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
6: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
5: Τηλέφωνο 22410-67-196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
6: Από το 2008 τρώμε μαζί.
7: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
8: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
9: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
8: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
9: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
8: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
9: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
8: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
9: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάδι της νοικοκυράς.
10: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
11: αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
10: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
12: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
13: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο Wellness and Fitness Event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
14: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
15: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Best 103,1.
16: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
17: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
16: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
17: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
16: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και φλέξος. Κρίμα.
18: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ξεκινάει μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

Τετάρτη τουλάχιστον, μην μπερδευτείτε. Έχει φύγει Δευτέρα, είναι μακριά μας. Μεθαύριο είναι Παρασκευή. Και φτάσαμε, παιδιά, και 20 Μαΐου. Να λέμε αλήθειες. Εγώ δηλαδή την Πρωτομαγιά την θυμάμαι πάρα πολύ έντονα, που ήταν ένα ωραίο τριμεράκι, που το πήρα και τριμεράκι και έκανα και μια ωραία εκδρομή και λέω, οπ, πότε φτάσαμε, 20 του Μάη. Γιατί αν σκεφτείς τώρα το 20 του Μάη, την άλλη εβδομάδα έχουμε ένα τριμεράκι βαριά, οι περισσότεροι θα το έχουν τριήμερο, ξέρω εγώ. Όχι όλοι, τι να κάνουμε, δεν είναι όλα δίκαια σε αυτή τη ζωή. Γυρνώντας, είναι Ιούνιος. Μετά θα έχει φτιάξει ο καιρός. Πού θα πάει και ο καιρός πια, δηλαδή αυτό που λέμε. Δηλαδή τώρα πάλι μας τα χαλάει. Τώρα δηλαδή μια χαρά, εγώ το βλέπω και κοιτάω και το παράθυρο, μια χαρά. Αλλά ξέρω εγώ, και χθες 8 η ώρα έπιασε μια καταιγίδα μέχρι τις 10. Μπορεί και να την πιάσει. Μάλλον όχι. Ούτε αύριο. Από Παρασκευή θα το πάει του Λούμι πάλι. Μέχρι την Κυριακή θα βρέχει όλη την ώρα. Όμως. Λες, άι να φύγει αυτή η βρόχα, να έρθει το τριήμερο, μετά Ιούνιος, μετά πια, είσαι με τη μισοβαλίτσα στην άκρη, πετάς και δυο πράγματα, κλείνεις και ένα δωμάτιο, κανονίζεις και δυο αυτά, έχεις άλλο κέφι, πας και ένα έτσι απερολάκι μετά τη δουλειά, όλα αυτά σιγά σιγά φέρνουν μια ευτυχία. Καλησπέρα. Και τώρα για εσάς που σχολάσατε, ξέρω εγώ, 6 ώρα και μπήκατε στο αυτοκίνητο, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Είμαστε μαζί παρέα από τις 4. Η Κατερίνα μας, η Κατερίνα Ζαρίφη, έχει σοβαρές εντατικές πρόβες και σήμερα την αφήνουμε κι εμείς να τις κάνει, να φύγει το άγχος, να προετοιμαστεί και να τα πει τέλεια στη σκηνή του θεάτρου, στο θέατρο Άλσος, του αγοριού απέναντι, που θα τραγουδήσει και όλα τραγούδια από ελληνικές ταινίες. Οπότε όλοι στέλνουμε το support και την αγάπη για να τα κάνει τέλεια, και εννοείται ότι χρωστάει βέβαια προσκλησούλες για εσάς εδώ που ακούτε κάθε μέρα πανηγυράκι, για να πάμε όλοι μαζί παρέα να κανονίσουμε ένα crew, ένα fan team, να πάμε όλοι μαζί παρεούλα στο θέατρο να την απολαύσουμε. Ελπίζω να είστε καλά, να πήγε καλά η ημερούλα στην δουλίτσα, και εγώ θα σας κάνω την καλύτερη παρέα. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα μηνύματα, στείλτε μου, κάντε με παρεούλα. Viber 698-104-104-6, και αυτή η ώρα δεν έχει καμία διακοπή και έρχονται πραγματικά τα καλύτερότερα. Και αυτό θέλαμε τώρα. Καυτό απόγευμα Τετάρτης. Μία ώρα χωρίς καμία διακοπή.

Πόσο πολύ μου αρέσει Peggy Zina Άμυνα. Αυτή η ώρα είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι και συνήθως εκεί στο σχόλασμα. Ξέρω ότι έχει κίνηση βέβαια αυτή την ώρα, γενικότερα κάθε μέρα τέτοια ώρα, αλλά και αυτή η ώρα που δεν έχει καθόλου διαφημίσεις. Τι ωραία που είναι, δηλαδή ξέρεις, φαντάζομαι είστε πάρα πολύ τυχεροί. Δηλαδή θέλω να αναδείξω τώρα την τύχη σας που ακούτε My Radio το απόγευμα, που σχολάτε 6 ώρα, γιατί περισσότεροι κάπου εκεί σχολάνε, που μπαίνετε εδώ και λες τώρα ούτε διαφημίσεις, τίποτα, είναι μόνο επιτυχίες και μόνο αγαπημένα τραγούδια. Τώρα βέβαια, μιας και είπα κίνηση, άσχημη λέξη, άσχημη έννοια, άσχημη κατάσταση, για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Βλέπω ότι υπάρχουν προβληματάκια στην Αττική Οδό. Στην Αττική Οδό, καλέ, γιατί, για στείλτε μου στο Viber να μου πείτε. Μαρούση, ειδικά μέχρι και εκεί που είναι ο Κηφισός, δηλαδή στις διασταυρώσεις για Πειραιά Λαμία, αλλά και στα δύο ρεύματα γενικά στην Αττική Οδό. Βλέπω ότι στο κομμάτι δηλαδή Μπριλής και Αμαρούση μέχρι Κηφισό είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κολλάει πάρα πολύ η συγκρού στην άνοδο. Από το Νέο Κόσμο μέχρι και να βγείτε στο Ζάπιο, η Ποσειδόνος μπαίνοντας στον Πειραιά, το κέντρο του Πειραιά κολλάει, η Ποσειδόνος στα νότια από Ελληνικό μέχρι και Άλυμο, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, πολύ κόλλημα ρε παιδί μου εκεί, αλλά κολλάει πάρα πολύ και στην Αγία Παρασκευή η Μεσογείων, κατεβαίνοντας όλο σχεδόν μέχρι τους Αμπελόκηπους. Εκεί μέχρι την Κατεχάκη σίγουρα θα κολλήσετε αρκετά. Και η Αλίμου Κατεχάκη κολλάει, όπως γράφουν, μέχρι να κατεβείτε και Βύρωνα. Ο Κηφισός κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ χαλαρός. Δηλαδή, πώς γίνεται να είναι χαλαρός ο Κηφισός και να κόλλησαν όλα τα άλλα? Μήπως συμβαίνει κάτι στην πόλη, μήπως δεν έχω καταλάβει κάτι καλά? Λοιπόν, Viber 698-104-1046, μου στέλνετε εκεί ό,τι θέλετε. Και επειδή το καλοκαίρι είναι κοντά και επειδή τα μπανάκια είναι κοντά, τα νησάκια είναι κοντά, τώρα εγώ κανονίζω, κάνω κάτι κανονίσματα πολύ χαλαρά, πολύ απλοϊκά, πολύ εδώ στο γύρω-γύρω, αλλά κάνω κάτι κανονίσματα τύπου ένα σουκού του Ιουλίου να πάω σε εκεί που με έχουν καλέσει. Αυτό σου προκαλεί τρομερή χαρά. Δηλαδή, πραγματικά έχεις κάτι να περιμένεις. Κάντε το όσο απολαμβάνουμε ολοκένουργιο Κωνσταντίνο Αργυρό, που είναι ωραίο, παραδοσιακό. Παραδοσιακό εννοώ, τύπου παραδοσιακό καινούργιο τραγούδι. Θυμίζει νησιά, πανηγύρια, ωραίες καταστάσεις, καμπάνες. Όπως ακούσατε, με τις καμπάνες ξεκινάει. Όλα αυτά εδώ στο πανηγυράκι μας. Μία ώρα χωρίς καμία διακοπή μέχρι τις 7. Μόνο.

Μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

το Σαββατοκύριακο που θα φύγω λίγο εδώ κοντά στην Αθήνα για μια δουλειά, έλεγα θα πάρω και ένα μαγιό μαζί, θα πάρω και μια πετσέτα θαλάσσης μαζί, θα κάνω την πρώτη μου βουτιά, θα κάνω την πρώτη ηλιοθεραπεία, με βλέπω να γίνομαι παπί απλά κάνοντας δουλειές γύρω γύρω από την Αθήνα. Τα δικά σας νέα στο Viber 698-104-1046. Αύριο Κωνσταντίνος, Ντίνος, Ντίνα, Ελένη, Έλενα, τι άλλο καλέ, Κωνσταντίνος, Ντίνος, Ντίνα, Κωνσταντίνα, Ελένη, τόπα, κόλλησα τώρα, πολλές γιορτές. Πολλοί που γιορτάζουν, πάντα την πατάει αυτός τελικά που κάπως έχει αλλάξει το όνομά του, ενώ εγώ είμαι υπέρ του να κάνεις δικές σου παραλλαγές των ονομάτων, έτσι μην βαριόμαστε, αλλά τελικά αυτός που κάνει την παραλλαγή την πιο κουλή είναι αυτός που παίρνει και τα λιγότερα χρόνια πολλά. Και πάντα εγώ αυτό που στεναχωριέμαι είναι που θα ξεχάσεις κάποια στιγμή και έναν πολύ δικό σου. Δηλαδή έναν Γιώργο θα στείλεις σε 50 και έναν που είναι και βασικό, θα τον ξεχάσεις και θα τον πάρεις μέρες μετά. Έχω καταλάβει ότι εγώ προσωπικά τουλάχιστον ξεχνάω αυτούς που δεν έχουν social media. Θα μου πεις τώρα αυτό είναι σημείο των καιρών, είναι και πάρα πολύ άσχημο, αλλά μπαίνεις στο Instagram, γράφεις George, Γιώργος, Κωνσταντίνος, αύριο Ελένη, θα σου βγάλει 5-6 εκεί, θα του στείλεις. Κοιτάς λίγο από εδώ από εκεί και αυτόν που τον έχεις μόνο στη μνήμη του κινητού πια, που παλιά του έστελνες αμέσως, τώρα του στέλνεις 10 μέρες μετά. Αυτά. Κάτι δικά μου, καλοκαιρινή Άννα Βύση έρχεται, να τι ξεκίνησε. Αιγαίο, μας αρέσει πάρα πολύ δυναμό. Γιατί εντάξει, οι διακοπές είναι κοντά και τα τριήμερα και οι διακοπούλες και τα νησάκια και το Αιγαίο και το Ιόνιο και όλα αυτά κοντά είναι, είναι μία ώρα. Συνεχίζεται που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις εδώ στο 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, κάνουμε παρέα μαζί μέχρι τις 8.

0: Από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια εδώ παρέα στον 104,6 My Radio. Και τώρα τελείωσε και αυτή η ώρα, η τέλεια, η ωραία, το happy hour μας που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, η Κατερίνα μας ξεκινάει το θέατρο. Έχω μάθει ότι είναι μια υπερπαραγωγή στο θέατρο Άλσος, με τραγούδι, με χορό, και σήμερα έχει μια πάρα πολύ μεγάλη πρόβα. Οπότε τη στέλνουμε το support μας και την αφήνουμε να τα προβάρει και να τα ξέρει καλά, και εγώ είμαι εδώ για να ακούσουμε επιτυχίες και να κάνουμε παρέα. Να προτείνω και κάτι ωραίο, γιατί τώρα σκάνε και γιορτές και πάρα πολλά δώρα και γάμοι και βαφτίσια έχω και Κωνσταντίνους έχω και Ελένες έχω και Κωνσταντίνες έχω. 21 με 24 Μαΐου έρχεται το Black Friday Summer Edition, που αλλού στο Designer Outlet Athens. Από 21 μέχρι 24 Μαΐου, με τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού στα αγαπημένα μας designer brands, αλλά και το νέο Nike Factory Store Athens, 1200 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στα sports. Το εκπληκτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει μέσα όλα αυτά που αγαπάμε, ανοιχτά και τις Κυριακές. Περισσότερα στο designeroutletathens.gr. 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπε στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπε στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT, με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και.
9: Best 103,1.
10: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Κι αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
9: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
11: αμέτρητες ετικέτες ποτών.
12: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
11: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
12: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
11: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
12: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
11: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
12: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
11: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
12: Κάτι παραπάνω από κάβα. Έχετε επιχείρηση στον κλάδο της φιλοξενίας.
11: Αναβαθμίστε το ξενοδοχείο ή το κατάλημά σας με την εγγύηση της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Πείτε αντίο στα κλειδιά και τις χρονοβόρες διαδικασίες.
12: Έξυπνες ηλεκτρονικές κλειδαριές με κομψό design και μεγάλη αντοχή. Διαχειριστείτε τα πάντα απομακρυσμένα, ακόμα και από το κινητό. Ψηφιακό πάνελ με αριθμό δωματίων και ενδείξεις πελατών.
11: Λύση για check-in 24 ώρες το 24ωρο χωρίς την ανάγκη υποδοχής.
12: Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074
13: και online στο balispavlastore.com.
14: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο Wellness and Fitness Event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
15: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
16: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
15: Η ίδια.
16: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί? Lasciatemi
17: cantare. Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
16: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
17: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
16: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
17: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
16: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
17: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
18: Εγώ που λες είμαι ο Μερακλής.
19: Δηλαδή?
18: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου. Να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι. Να βάζει αμαλάχι και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
19: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
16: Μερακλίδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
17: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
16: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
17: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
16: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
9: Best 103,1.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

104,6 My Radio. Όλα τα δικά μας αγαπημένα είναι εδώ. Είναι Τετάρτη, αργά το απογευματάκι πια. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ η ώρα και το χαίρομαι πάρα πολύ. Δηλαδή και εγώ που φεύγω 8 η ώρα από εδώ και πλέον είναι μέρα κανονική, το απολαμβάνω τόσο πολύ και νομίζω όλοι πια μετράμε αντίστροφα για το καλοκαίρι. Πραγματικά δηλαδή είμαι στη φάση που λέω μήπως να φεύγω έτσι 8 παρα 10 μπαμ και να τρέχω σε μια δεν ξέρω κοντινή παραλία που εδώ που είμαστε στη Νέα Σμύρνη έχουμε κοντά παραλίες και να κάνω και μια βουτιά, όχι ακόμα, να μπει Ιούνιος. Να φτάσει 15 Ιουνίου, να μπει Ιούλιος και βλέπουμε. Εκεί μετά που θα έχει μεγαλώσει πολύ η μέρα, πιστεύω ότι πρέπει να εκμεταλλευόμαστε την κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, κάθε ώρα μετά τη δουλειά, κατευθείαν στην παραλία. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, κάνουμε παρέα μαζί με επιτυχίες και πολλά αγαπημένα τραγούδια. Τώρα παράλληλα βιώνω αυτό το πρόβλημα που το βλέπω πάρα πολλές φορές γραμμένο στα social media, όταν μπορεί να έχεις γελάσει με ένα βιντεάκι πάρα πολύ καιρό, δηλαδή να το έχεις στείλει σε φίλους, σε γνωστούς, σε συγγενείς, στην παρέα, στις ομαδικές συνομιλίες και την ώρα που το θέλεις να το δείξεις, πραγματικά δεν το βρίσκεις πουθενά. Ενώ σου έχει πεταχτεί μπροστά στον αλγόριθμο 850 άλλες φορές. Φαντάζομαι το έχετε πάθει κι εσείς και τα social media έχουν έτσι τα περίεργά τους πράγματα. Οπότε πάμε σε κάτι άλλο που δεν είναι πλέον πρόβλημα, γιατί αν θέλετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanic Vitamin Water είναι η λύση. Διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και E, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την ίντερνετ.

0: Όλα αυτά τα ωραία εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και μου έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα στο Instagram σήμερα και από κοντά έχω πετύχει πάρα πολλούς που μου λένε και μου το έλεγαν και στην πρωινή μου εργασία. Να σου πω, θέλω να πάω 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη. Και τους λέω, παιδιά, καθίστε, λιώστε στο like, κάντε repost, ξανακάντε, ξαναράντε και κάντε όλα τα βήματα σωστά. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά δίκαια πράγματα είναι εδώ τώρα. Όλα φαίνονται στο Instagram του My Radio. Σαρώνει και έχει ανέβει μόλις λίγες ωρίτσες αυτό το post. Το post που κερδίζει, θα έλεγε κανείς, και σε στέλνει 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη. Έχει ξεκινήσει τρελός διαγωνισμός. Μπείτε τώρα στο Instagram του My Radio, My Radio 104.6 FM. Κάντε follow αρχικά. Μην είστε τώρα, γιατί παιδιά το χειρότερο είναι αυτό το like φάντασμα. Like φάντασμα, repost φάντασμα, χωρίς έχεις κάνει follow. Αν δεν έχεις κάνει follow, σας το εγγυώμαι εγώ. Δηλαδή δεν πρόκειται να πάτε έως Σαντορίνη, ούτε να μπείτε στο πλοίο στον Πειραιά. Λοιπόν, και ένας κερδίζει ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη. Δύο άτομα, ακούστε τώρα φάση, 13 με 18 Αυγούστου, δηλαδή ντάλα Σαντορίνη, Αύγουστο, 15 Αύγουστο. Που εντάξει, αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην μα φτάνουν να πάμε από μόνοι μα 15 Αύγουστο εκεί, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Θα μπείτε λοιπόν και θα κάνετε τα βήματα αυτά που πρέπει να κάνετε, δηλαδή να κάνετε repost, να κάνετε like, repost. Ξέρετε, όχι να ψάχνεστε, να ρωτάτε boomers, εκεί το νέο βελάκι που ανεβάζετε και εσεί το post αυτό του My Radio από το Versus Travel με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία. Τα έχει όλα το πακέτο αυτό. Θα τα λέμε και αναλυτικά μέρα-μέρα, μέχρι και να γίνει έτσι η Instagramική αυτή κλήρωση. Ζήστε το καλοκαίρι σας στο νησί του αιώνιου ηλιοβασιλέματος. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, Σαντορίνη, παιδιά, και είναι και μια εμπειρία. Και εγώ έτσι που έχω πάει και πάνε και αρκετά χρόνια, λες είναι κάτι όμορφο που πρέπει κάποια στιγμή στη ζωή του σίγουρα να το δούμε. Οπότε, λίγα λόγια, πολύ μουσική και γρήγορα τώρα follow στο Instagram του My Radio.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Ο Κλειδαράς.
3: Γεια σου Μίτσο.
2: Από την ποιητική μου συλλογή Η Αρμαθιά.
4: Έχει βάλει και το σάκι τον Κλειδαρά.
2: Περπατάς, πηδάς, χαίρεσαι, γλεντάς. Τις πόρτες μας ανοίγεις. Γιατί? Γιατί είσαι κλειδαράς. Συμπληρώνει. Γιατί άλλο? Γιατί άλλο? Συμπληρώνει. Υπάρχει μια διαλεκτική στο ποίημα.
3: Ωραία, ωραία.
2: Ρε, δε μας παρατάς, σ' άλλο μη χαλάς. Η πόρτα δεν ανοίγει. Το σύρτη δεν τραβάς. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
4: Έλα, ναι,
2: αυτό είναι το τηλέφωνο. Παιδιά του
4: κλειδαριού.
3: Καλά, κορυφαία.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. 104,6 My Radio.

0: τα δικά σου.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ευρωπαϊκή βραδιά σήμερα με τα βλέμματα στην Κωνσταντινούπολη και τον τελικό του Europa League. Στις 10 η Φράιμπουργκ αντιμετωπίζει την Άστον Βίλα στο Besiktas Park με τις δύο ομάδες να διεκδικούν το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Αντίστροφη μέτρηση στον Ολυμπιακό για τη συμμετοχή στο Final Four της Αθήνας με την προσοχή όλων να είναι στραμμένη στον ημιτελικό της Παρασκευής απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Η Arsenal πρωταθλήτρια Αγγλίας. Η ομάδα του Αρτέτα επιστρέφει στην κορυφή της Premier League μετά από 22 χρόνια. Η Εθνική Πορτογαλίας ανακοίνωσε την αποστολή της για το παγκόσμιο κύπελο με τον Κριστιανό Ρονάλντο να ετοιμάζεται για την έκτη του συμμετοχή σε Μουντιάλ. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 9.30 την Μπαρσελονέτα για την τελευταία αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavlabeer.gr.

Το αγαπώ, μου αρέσει πάρα πολύ και ήρθε και η ώρα σιγά σιγά. Τι έχουν μείνει λίγες επιτυχίες, να τα μαζεύω κι εγώ. Είμαι εδώ από τις 4 και έχουμε κάνει νομίζω πάρα πολύ καλή παρέα σήμερα, Τετάρτη. Αύριο έχουμε πολλές γιορτές και Κωνσταντίνους και Ντίνους και Κωνσταντίνες και Ελένες και Νάντιες. Και νάτιες έχω. Λοιπόν, είναι η μέρα που θα λιώσουμε λίγο στο τηλέφωνο και στο μήνυμα. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, καλή καρδιά. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Την κάναμε την παρεούλα μας και σήμερα. Αύριο πάλι εδώ, Πέμπτη, παρέα με επιτυχίες αγαπημένα, αλλά και πολλές throwback επιτυχίες. Αύριο, γιατί έχουμε και throwback Thursday. Έρχεται και η Εύα μας να σας κρατήσει βραδινή παρέα μέχρι τις 10. Και εμείς τα λέμε και πάλι αύριο. Καλή συνέχεια.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκιακαιπαιδι.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.
9: Το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
10: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών. Άννα Φόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
13: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
14: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου και αυτό το βράδυ της Τετάρτης μας. 20 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο και φτάσαμε και στα μέσα αυτής της εβδομάδας και φυσικά στο τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου. Με έναν έτσι λίγο περίεργο καιρό, ελπίζουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας να φτιάξει. Μπας και πάμε έστω μια θάλασσα να τη δούμε τέλος πάντων πώς μοιάζει, γιατί έχουμε καιρό. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί φυσικά μέχρι και τις 10. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε διαγωνισμούς που τρέχουν. Πάμε όμως πρώτα να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα, γιατί έρχεται Στέλιος Ρόκος, έρχεται Ανδρομάχη, αλλά για αρχή έρχεται Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο Ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
1: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργο, στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργο Τρατορία Σπριτσερία, πίσω από το Δημαρχείο. Ανοίκτα κάθε μέρα, από τη 1 το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Καζέλ Μπόργο.
2: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
3: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
4: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
5: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
4: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
5: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
4: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 22410-96300.
4: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
9: Best 103,1. Νέα επιτυχία.

0: Best 103,1.
1: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
2: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
3: Acteon Classic.
2: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Κι αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
5: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων, δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων, σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
6: Στην υγειά της Νίκης.
7: Στην υγειά του Μιχάλη.
8: Στην επιτυχία σου.
7: Στη νέα σου σχέση.
9: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
7: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
7: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
9: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
7: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
9: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
10: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
11: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
10: Η ίδια.
11: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί? Lasciatemi
12: cantare. Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
13: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
12: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
13: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
12: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
13: Τρατορία πιτσαρία Τσαπερδόνα.
12: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
14: cantare. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
15: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

Best 103,1.

0: 103,1.
1: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic. Acteon Classic. Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
2: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
3: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
2: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
3: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
2: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
3: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
2: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
3: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
2: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
3: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
2: Κάτι παραπάνω από κάβα.
4: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 36 005. Casa di Porta. In, out and in between.
0: Best 103,1. Νέα επιτυχία.

0: 103,1.
1: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
2: Στην υγειά της Νίκης.
3: Στην υγειά του Μιχάλη.
4: Στην επιτυχία σου.
3: Στη νέα σου σχέση.
5: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
3: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
3: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
5: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
3: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
5: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Best 103,1. Νέα επιτυχία.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

σου ήταν για σένα όλο αυτό. Ίσως απλά να μην πιστεύεις, μα ίσως και να κοροϊδεύεις.

0: Δυνάμωσε σε την ένταση.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Best 103,1.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: Best 103,1.
1: Άδειο κρεβάτι το επόμενο τραγούδι λέγεται.

Best 103,1. Νέα επιτυχία.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Best 103,1. Νέα επιτυχία.